Antennes FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: Antένες FM 93,6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: If you could live in innocence, legend, live with.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλύτερα σήμερα.
2: Σήμερα κάπως καλύτερα.
1: Εντάξει, οκ. Okay, γιατί πάντοτε η Δευτέρα ιδιαίτερα.
2: Είναι δύσκολη.
1: Και καλοκαίρι, εδώ. Έχει περάσει και Σαββατοκύριακο.
2: Μην το συζητάς.
1: Από σήμερα στρώνει το πράγμα, έτσι.
2: Έτσι θα πούμε.
1: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος, χαίρετε σε όλες και όλους.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το δικό μας το κορίτσι στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Το έχει κάνει μωτό αυτό.
2: Ναι, γιατί.
1: Γιατί εμείς οι υπόλοιποι δεν είμαστε στην σοβαρότητα, ας πούμε, κάτι.
2: Σοβαρά την κάνεις την ερώτηση.
1: Μουσική, παιδιά.

0: Λοιπόν, τώρα μπέσα και τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Έτσι και σαν σπουδές και σαν επαγγέλματα στην εποχή μας.
1: Ειδικά για το μέλλον.
0: Έτσι, μιλάμε για πληροφορική και γραφιστική. Και πού μπορούμε έτσι να τα μάθουμε όλα αυτά όσο γίνεται καλύτερα?
1: Στις ανώτερες χώρες Α, οι οποίες δεν προσφέρουν απλώς το πιο up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα με δυνατότητα online, παρακαλώ, και διαζώσεις φοιτησής, αλλά έχουν και εργαλεία AI.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, αν θέλετε να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή στις ανώτερες σχολές Α για λίγες μέρες ακόμα, τι κάνουμε?
1: Καλούμε είτε στο 210-5279-500, είτε στο 210-4120-714,
0: ή τέλος πάντων μπαίνετε στο www.eekalpha.gr.

0: Το κρέμασε στα μανταλάκια του.
1: Κανονικά όμως, και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα ο άνθρωπος εκεί που είναι.
0: Άντε. Λοιπόν, δεν τα λένε αυτά, μαντάμ. Τώρα σας παρακαλούμε πολύ, κρατήστε λίγο τους τύπους.
1: Ποιους να κρατήσει?
0: Τους τύπους.
1: Θα έλεγα τώρα τι κρατάει.
0: Η
1: αλλά...
0: οποία, κάνω παρένθεση,
1: ναι,
0: τελευταία επί του πιεστηρίου είδηση,
1: ναι,
0: είναι ότι ανέβασε κάτι βίντεο 13 λεπτών με κάτι σεξι εμφανίσεις.
1: Θα τρελαθώ, κοντεύει τα
0: υγρέα.
1: Μια χαρά.
0: Για πάμε λοιπόν, Μαντόνα.
1: Λοιπόν, Μαντόνα, στο πλαίσιο της προώθησης του νέου άλμπουμ Confessions 2, έτσι όπως τη βλέπω αυτή, θα φτάσουμε και στο 14.
0: Ναι.
1: Ρωτήθηκε σε ένα podcast από τον Ραούλ Λόπεζ ποιος ήταν ο καλύτερος εραστής που είχε ποτέ. Είναι σε μια ηλικία να μην έχει πολλούς μπροστά, οι περισσότεροι είναι πίσω.
0: Και τέλος πάντων, ίσως θυμάται έτσι αμυδρά κάποια πράγματα.
1: Έτσι λίγο, ναι.
0: Ποιος
1: λοιπόν,
0: είναι?
1: Τελικά ούτε ο Σον Πεν ο ένας σύζυγος, ούτε ο Γκάι Ρίτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα, για να μην εκθέσει κόσμο, είπε με χιούμορ η Μαντόνα, θα μιλήσω μόνο για νεκρούς.
0: Αχ, Παναγία μου, χτυπάω ξύλο.
1: Και ψιθύρισε John F. Kennedy Jr.
0: Έλα ρε.
1: Αλήθεια, δεν την πιστεύανε. Της λένε φύγε από δόρηση, αλήθεια λες?
0: Φύγε ρε φίλε.
1: Ναι ρε εσύ. Και λέει αυτή ναι, είναι πάρα πολύ καλός.
0: Βάλτε διαφημιστικά break.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις. Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. 4 βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα.

0: Λοιπόν, εγώ του βγάζω το καπέλο.
1: Ναι, ναι, είναι εξαιρετικό αυτό που είπε.
0: Είναι εξαιρετικό και τέλος πάντων και σαν καλλιτέχνης είναι απίστευτα.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Αγαπημένος και καλός. Μιλάμε για το δικό μας τον Μίλτο Πασκαλίδη.
1: Βεβαίως.
0: Ο οποίος είπε κάτι που για τους γονείς έχει πολύ σημασία, είτε έχουν κορίτσια είτε έχουν αγόρια.
1: Βεβαίως.
0: Και το είπε έξω από τα λόγια. Λοιπόν.
1: Όπως έπρεπε δηλαδή.
0: Τι είπε στη συναυλία του? Όσοι έχετε αγόρια, δεν χρειάζεται να λέμε σε όλα τα κορίτσια «πρόσεχε που πας παιδί μου».
1: Έτσι.
0: Εσείς που έχετε αγόρια, να τους λέτε από πολύ μικρή ηλικία «μην είστε
1: μου
0: και εντάξει».
1: Ναι.
0: Από μικρά όμως, όχι να φτάσουν 40 χρονών για να τους πεις ότι είσαι κας.
1: Ναι, πριν είσαι, πριν να γίνεις, να σου πούνε να μην γίνεις.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Να τους το λες όταν είναι μικρά ότι δεν σου ανήκουν όλα τα κορίτσια.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Αυτό το ότι χρειαζόμαστε να μας το υπενθυμίσουν το 2026.
0: Γιατί ισχύει αυτό, ειδικά οι μαμάδες για τα αγόρια.
1: Μην το συζητάς.
0: Απ' την άλλη μεριά υπάρχει μια ιδιαίτερη αυστηρότητα για μένα, okay. Στα κορίτσια,
1: ναι.
0: Παιδιά σόλοι δηλαδή.
1: Και συνολικά σε αυτά τα θέματα είμαστε πιο αυστηροί με το θύμα.
0: Έτσι.

0: φας.
1: Έλα, δώσε έχω.
2: Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πραγματικά η νέα εποχή του ποδοσφαίρου,
1: ναι,
2: και γενικά των αθλημάτων, ναι, χρειάζεται τέτοιους ανθρώπους. Ανθρώπους δηλαδή που έχουν σπουδάσει,
1: να ξέρουμε, έτσι,
2: αθλητικά επαγγέλματα ή προπονητικοί. Και πού μπορούν να τα σπουδάσουν αυτά?
1: Σαφέστατα σε ανώτερες σχολές Α.
2: Okay.
1: Και μάλιστα μπορείς να γίνεις προπονητής αθλημάτων σε 7 και 1 top αθλήματα. Τι ποδόσφαιρο, τι μπάσκετ, τένις, ακόμα και πάντελ. Mm-hmm. Κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικός αθλητισμός, αγαπώ. Γυμναστική με βάρη, ελεύθερη γυμναστική, αερόμπικς.
2: Απίστευτο.
1: Θα ανοίξουμε γυμναστήριο, στο λέω.
2: Έτσι, λοιπόν. Μπορείτε να εξασφαλίσετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σας στις ανώτερες σχολές Α για λίγες ακόμα μέρες, τηλεφωνώντας το 210-52-79-500 ή στο 210-96-40-117, ή μπορείτε να κάνετε και ένα κλικ
1: απλώς στο www.eakalpha.gr. Μήπως πρέπει να λέμε να παίρνουν ένα σημειωματάριο που μας ακούνε?
2: Okay. Ναι, να το παίρνουν.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου, εντός στουντίου, παρακαλώ, γεια σου.
0: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω.
1: Καλώς την.
0: Μία ιστορική στιγμή για την προστασία της άγριας ζωής εκτυλίχθηκε στην Ιαπωνία, καθώς 8 λοφιοφόροι ήβιδες απελευθερώθηκαν στη φύση στην πόλη Χασκούι της περιοχής Νότο. Η επιστροφή των εντυπωσιακών αυτών πτηνών αποτελεί σπουδαίο γεγονός για ένα είδος που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή εδώ και δεκαετίες. Γνωστοί στην Ιαπωνία ως τόκι, οι λοφιοφόροι ήβιδες ξεχωρίζουν για το λευκό τους φτέρωμα, τις πορτοκαλωρόδινες αποχρώσεις κάτω από τα φτερά τους και τα χαρακτηριστικά κόκκινα σημάδια γύρω από τα μάτια. Η Χακούι θεωρείται ιδιαίτερα συμβολικός τόπος για την επανένταξή τους, καθώς αποτελεί την τελευταία περιοχή όπου είχαν καταγραφεί να ζουν ελεύθεροι στη φύση. Το είδος εξαφανίστηκε από το κύριο νησί της Ιαπωνίας, το Χονσού, κατά τη δεκαετία του 1970 εξαιτίας των κυνηγών αλλά και της υποβάθμισης του φυσικού του περιβάλλοντος. Ο τελευταίος αυτόχθονος λοφιοφόρος ήβης της χώρας πέθανε το 2003 στο νησί Σάντο, γεγονός που σήμανε το τέλος της παρουσίας του είδους στην ιαπωνική φύση. Η προσπάθεια επαναφοράς του ξεκίνησε ουσιαστικά το 1999, όταν η Κίνα δόρισε στην Ιαπωνία ένα ζευγάρι λοφιοφόρων ιβίδων. Μέσα από ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία και διατήρησης του είδους, οι πληθυσμοί άρχισαν σταδιακά να ανακάμπτουν. Η επιτυχία αυτή αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα διεθνούς συνεργασίας για την προστασία της βιοποικιλότητας. Παρόμοιες πρωτοβουλίες έχουν εφαρμοστεί και στη Νότια Κορέα, όπου το είδος είχε επίσης εξαφανιστεί, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και είδη που θεωρούνται χαμένα μπορούν να επιστρέψουν στη φύση. Και η είδηση έρχεται από το PETMU.
1: Τέλεια.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας να νίνα, και παρήγγυλα. Να νίνα, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennas FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη,

0: 2 στην τιμή του 1. Για σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου και δεύτερη ώρα μαζί με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο. Και με την ευκαιρία της ημερομηνίας,
1: ναι,
0: 16 Ιουνίου δηλαδή, θα μας πας στο μακρινό 1963.
1: Όχι και πολύ μακρινό, εντάξει.
0: Εντάξει, μακρινό είναι, για πες.
1: Η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα,
0: μάλιστα,
1: έπειτα από σκληρή εκπαίδευση 2 ετών, παρακαλώ, έγινε η πρώτη γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα με ένα μονοθέσιο διαστημικό σκάφος. Και ο σκοπός της αποστολής, άκου τώρα, ήταν να μελετηθεί η λειτουργία του γυναικείου σώματος στο διάστημα. Ακόμα και τότε υπήρχε διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι νομίζανε.
0: Λειτουργία του γυναικείου σώματος στο διάστημα.
1: Ναι. Και πρέπει να σου πω ότι η Βαλεντίνα Τερέσκοβα την δεκαετία του 80 έκανε και ένα πέρασμα από την Ελλάδα. Ήταν καλεσμένη εδώ.
0: Α, μάλιστα. Οκ. Εντάξει. Εγώ πάω να μεταδίδω.

0: Θα σου πω μια πληροφορία.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Πριν μου πεις κάτι, θέλω να συμφωνήσουμε στο ότι ο τουρισμός είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για
0: την Ελλάδα. Εκεί, αυτό θέλω να σου πω.
1: Έτσι.
0: Και όχι μόνο είναι μεγάλο κεφάλαιο για την Ελλάδα και για το ΑΕΠ της Ελλάδας. Mm-hmm. Αλλά διάβαζα πρόσφατα ότι υπάρχουν περίπου 80.000 κενές θέσεις στον τουρισμό, όχι μόνο επειδή δεν υπάρχει κόσμος να τις καλύψει, αλλά επειδή ο κόσμος που τις καλύπτει δεν γνωρίζει τη δουλειά.
1: Μάλιστα. Είτε ειδικευμένοι,
0: είτε ανειδίκευτοι.
1: Λοιπόν, αν θέλετε όμως να είστε ένα από τα πολύ σημαντικά στελέχη στον τουρισμό, υπάρχουν οι ανώτερες σχολές Α, έτσι.
0: Βεβαίως, γιατί εκεί μπορείς να σπουδάσεις τα τουριστικά επαγγέλματα σε διεθνές επίπεδο. Mm-hmm. Οι σχολές, οι ανώτερες σχολές Α, προσφέρουν το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων, επίσης με AI εργαλεία εκπαίδευσης, αλλά και job contract,
1: και
0: που είναι πολύ σημαντικό.
1: Συμβόλαιο, βέβαια. Με την SWOT Hospitality, έτσι.
0: Βεβαίως. Αυτό σημαίνει ότι και σπουδάζω και δουλεύω
1: έτσι,
0: μετά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε εγγραφή, μπορείτε να καλέσετε ακόμα και τώρα 210-96-40-117 για Γλυφάδα ή 210-52-79-500 για Αθήνα.
0: Κάντε επίσης ένα κλικ στο iekalfa.gr, διότι τα προνομιακά διδακτρά ισχύουν για λίγες ακόμα μέρες.
1: Okay.

0: Λοιπόν, αυτή η είδηση εμένα, ειλικρινά σου μιλάω, με στεναχωρεί πάρα πολύ.
1: Σε στεναχωρεί.
0: Από τη μία μεριά. Από την άλλη, όμως εντάξει, για αυτούς είναι μια χαρά. Με στεναχωρεί γιατί ένα κράτος, το Κουρασάο,
1: ναι,
0: το οποίο είναι ένα κράτος με 150.000 κατοίκους, έκταση 444 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Αυτό το κράτος λοιπόν της Καραϊβικής, αγαπημένη μου, είναι στο Μουντιάλ.
1: Είναι στο Μουντιάλ και το Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Πω, να βρούμε πέτρα να κρυφτούμε, έτσι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Και τέλος πάντων, πώς πήγαν, λέει, οι παίχτες της ομάδας, πώς μετακινούνται.
1: Πώς.
0: Μετακινούνται, λέει, με ένα πούλμαν. Το οποίο είναι σαν σχολικό.
1: Αλήθεια, ναι, λες τώρα. Βρε τους λοιπόν, ανθρώπους.
0: Το μπλε κύμα, αυτό είναι το παρατσούκλι της ομάδας, ναι, μετακινείται με κάτι που μοιάζει με σχολικό λεωφορείο. Το έντονο γαλάζιο χρώμα του, old school οχήματος, είναι χαρακτηριστικό και όλη η ατμόσφαιρα που το περικλεί είναι συνακόλουθη με τα vibes της χώρας. Μια χώρα η οποία λέμε στη χαρά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, από αυτούς τους κατοίκους 150.000 βγάλανε εθνική και πήγαν και στο Μουντιάλ.
0: Ναι, χωρίς πολυτέλειες, χωρίς εντυπωσιακές εγκαταστάσεις, τίποτα που να θυμίζει ποδόσφαιρο κορυφαίο επίπεδου. Αυτή η εθνική είναι στο Μουντιάλ. Εντάξει.
1: Εγώ εντάξει.
0: Μπράβο τους.
1: Κάποιοι άλλοι δεν ξέρω.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
3: Ποιος είναι ο ύμνος των κακών κοριτσιών που χορεύεται κάτω από δίσκο μπάλα? Είναι το Bad Girls της Donna Summer, που στις 16 Ιουνίου του 1979, σαν σήμερα, έφτασε στην κορυφή των charts. Ποιοι είναι οι ήρωες των κακών αγοριών που τραγουδάνε blues? Είναι οι Blues Brothers, που το 1980, σαν σήμερα, έκαναν πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Ποιος είναι ο ήρωας των αντρών που παντρεύονται ξανά και ξανά? Είναι ο Rod Stewart. Το 2007, σαν σήμερα, παντρεύτηκε για τρίτη φορά. Δεν ξέρουμε αν χώρισε, ξέρουμε όμως ότι αρκετά χρόνια πριν, το 1946, σαν σήμερα, ιδρύθηκε το δικαστήριο της Χάγης, που καλό είναι να μην βρεθείς εκεί.
2: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
0: 2 στην τιμή του 1. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μπορεί είχαμε μια σκασίλα.
1: Μα γενικά για αυτήν.
0: Έτσι. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, για πες, μιλάμε για Σίδνεϊ Σουίνι.
1: Η Σίδνεϊ Σουίνι, ναι. Ξανθιά γαλανομάτα ζουμερούλα.
0: Αυτή έχει κάτι με ιστοσελίδες adult και τέτοια.
1: OnlyFans. Όχι, δεν έχει OnlyFans αυτή. Όχι. Είχε γίνει μια ιστορία με εκείνη την τρομερή διαφήμιση με το τζιν που έλεγε εγώ φοράω μόνο μπλε και της είπαν ότι ήταν πολιτική ανάρτηση, ναι, και μην το συζητάς. Πάντως, παίζει στο Euphoria,
0: ναι,
1: μαζί με τη Zendaya. Και ο δημιουργός της σειράς, ο Σαμ Λέβισον, αποκάλυψε ότι είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να περιορίσει και να αφαιρέσει τις σκηνές γυμνού,
0: ναι,
1: από το χαρακτήρα της, παίζει την Κάση,
0: της,
1: για να μην, παρεξηγηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Και του είπε, σου είναι τι λες, καλέ. Αυτές είναι απολύτως αναγκαίες.
0: Αγάπη μου, αν μου τα βγάζεις αυτά, τι θα δείξω εγώ.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Σε παρακαλώ. Τι είπε, μα να δείξεις την υποκριτική σου.
1: Ναι, γιατί στο serial παίζει μια κοπέλα που έχει OnlyFans και σου λέει, δεν μπορεί να έχω OnlyFans εγώ και να μην βγαίνω γυμνή.
0: Τσιτσίδι,
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Τώρα, αν θέλει υποκριτική, να της δώσουμε ένα λεξικό να μάθει τι είναι και η λέξη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για τα υπόλοιπα είναι τζιμάνι.

0: Πριν πάμε στη μουσική ενότητα για σήμερα,
1: ναι,
0: να πούμε ότι έχουμε τον κυρίαρχο, έτσι, στην ανώτερη εκπαίδευση, που είναι οι ανώτερες σχολές Α.
1: Και μας προετοιμάζει όχι μόνο να μάθουμε, αλλά και να εργαστούμε την επόμενη μέρα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, ναι παιδιά, η πορεία προς την επιτυχία ξεκινάει από τις ανώτερες σχολές εκπαίδευσης Α.
1: Οι οποίες δεν προσφέρουν μόνο ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, αλλά δίνουν και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Λοιπόν, πληροφορίες 210-5279-500 για Αθήνα, 210-9640-117 για Γλυφάδα ή ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Και να υπενθυμίσω, γιατί η καιρή είναι δύσκολη, τα προνομιακά δίδακτρα θα μπορείτε να τα εξασφαλίσετε μόνο για λίγες ακόμα μέρες.
0: Okay. Και πάμε τώρα στη μουσική ενότητα, και σήμερα έχουμε τραγούδι το οποίο μας έρχεται από πολύ παλιά, δεκαετία 70 και αυτό, και που είναι άλλο ένα προφητικό τραγούδι, γιατί τότε πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες τραγουδούσαν και μάλιστα με φοβερούς στίχους τα κομμάτια για την επερχόμενη καταστροφή του περιβάλλοντος.
1: Και αυτός εδώ είναι και Έλληνας.
0: Έτσι. Cat Stevens, Where Do the Children Play, του 1970. Ένα κομμάτι που αμφισβητεί το πραγματικό κόστος της εκβιομηχάνησης και της αστικής εξάπλωσης. Ο Cat Stevens το έγραψε για το άλμπουμ του 1970, υπέροχο άλμπουμ παιδιά, Tea for the Tillerman. Το τραγούδι λέει για πολλές από τις ανησυχίες του, για τη φτώχεια, τον πόλεμο, την οικολογική καταστροφή, τη ρύπανση και το μέλλον της ανθρώπινης φυλής. Παραμένει και σήμερα ακόμη αφοσιωμένο σε αυτό που ονόμασε αρμονία και ισορροπία του σύμπαντος, με πάρα πολλά ακτιβιστικά, έτσι.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, Cat Stevens, Where Do the Children Play, που παίζουν τα παιδιά, άντετε.

0: τα λέγανε ένα μισό αιώνα πριν, μας τα λέγανε.
1: Από το 1970 αυτό το κομμάτι.
0: Μην το συζητάς.
1: Κοίτα, υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Μακάρι να μπορούσαμε όλα αυτά τα τραγούδια από εκείνες τις εποχές να τα δείξουμε και να τα μεταδώσουμε, που μιλάνε για αυτό το πράγμα. Την ανησυχία των καλλιτεχνών, έτσι, για το πού ξεκινούσε να πάει το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή από τότε, έτσι.
0: Μίλαμε μια εταιρεία που έχει τόσες άκρες να κάνουν ένα environmental album, όλα αυτά.
1: Ένα album,
0: ένα
1: B12. Δεν χωράει. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Έτσι. Δύο στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Μαζί μας και ο κυρίαρχος των ανώτερων σχολών, η ΕΚΑΛΦΑ.
1: Ο κυρίαρχος της κονσόλας και της παραγωγής, ο κύριος Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος.
0: Και το κορίτσι το δικό μας, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα,
1: η Βασιλεία Πέτρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Φιλιά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
6: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι.
1: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάσταση.

0: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
1: Αντένες FM 93,6.

0: Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι το 16ο πρωινό του Ιουνίου. Και ενώ η μέρα είχε ξεκινήσει νωρίς με συννεφιά, κάτι κάνει ο ήλιος και κερδίζει τα σύννεφα. Για την επικοινωνία μας και σήμερα 86, 40 και 50. Τα Facebook, τα Messenger και τα SMS και τα Instagram, τα email και σήμερα στην εντέλεια να πάρουν φωτιά. Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43. Η Βασίλισσα της Πρωινής Ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε την μία και μοναδική Ελένα Νατ Μπαχά. Τι έγινε, παιδιά? Τι ήταν αυτό, ρε παιδιά?
1: Καλημέρα.
0: Ελένα, πού είναι το χειροκρότημα, ρε παιδιά? Ένα χειροκρότημα, ρε παιδιά.
1: Ρε
0: παιδιά, έτσι.
1: Δεν ήταν και απαραίτητο. Είναι επιμένω.
0: Να πάει, τι να πάει. Πολύ ωραία, παιδιά. Τι έγινε, κοριτσάκι?
1: Ωραία, εσείς?
0: Μπράβο, πολύ ωραία κι εμείς.

0: ρε φάδερ.
1: Μάλιστα.
0: Πώς σκέφτηκες αυτό το τραγούδι για τραγούδια
1: έναρξης? Κοίταξε, σαν πειρατές. Αυτό παίζει από την εποχή του, από την εποχή
0: ναι,
1: των πειρατικών.
0: Φαντάζομαι, το φαντάζομαι. Πώς ήρθε είναι, δηλαδή από όλο το τραγούδι και πιο...
1: Το let's go. Σαν σύνθημα μ' άρεσε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και ήταν και ορχιστρικό, μπορούσε να μιλάς πάνω. Είχε όλες τις προδιαγραφές να γίνει σήμα έναρξης εκπομπής.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Είναι οι Rooters. Και πάμε με ένα ακόμα ορχιστρικό από τα πιο δυνατά της δεκαετίας των 80's. Song for Denise, Piano Fantasia. Όπα, να χαιρετήσω εδώ Αργύρι Driver. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα. Καλή εκπομπή με υγεία. Λοιπόν, πάλι δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση στο Αργός. Κληρώνουμε Παρασκευή.
0: Για
1: τα παιδιά του Κωνσταραζίου. Για τα παιδιά του Κωνσταραζίου.
0: Και τώρα αν υπάρχει κανένας. Τώρα που είσαι ζεστή. 86.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι, τη μία
1: και
0: θα
1: τώρα για πλάκα.
0: Άμα θελήσει κανένας, 86-40 και 86-50 τρελάθηκα τώρα.
1: Μετά το sold out στο Olympion, πάμε και για Άργος, παιδιά. Έλα να γεμίσουμε πολιτιστικό. Μα και εκεί είναι τεράστιο, χαοτικό δεν είναι.
0: Εγώ πιστεύω το γεμίζουν για
1: σοβαρά μιλάς.
0: Άνετα.
1: Άρα.
0: Στην Καστοριά δεν έβρισκες θέση, πράγμα που σημαίνει ότι η πρόσκληση που δίνουμε είναι σχεδόν συλλεκτική.
1: Α, μπράβο. Δύο διπλές δίνω για Άργος.
0: Και είναι
1: δύο
0: και διπλή, έτσι παίρνετε και ποιον θέλετε μαζί σας. 86-40 και 86-50, αν κάποιος θέλει.
1: Γουστάρετε και τώρα,
0: και τώρα ακόμα και
1: Παρασκευή.
0: Τώρα θα τη δώσω.
1: Και τώρα.
0: Αν κάποιος θέλει τώρα.
1: Σας περιμένω. Το αφεντικό εδώ τρελάθηκε. Ξεκινάω και με τους χορηγούς μας, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι, με Άργος οριστικό θα ξεκινήσουμε αφού είμαστε
1: έλα,
0: έτσι προς τα εκείνη τη μεριά.
1: Τι σύντος είναι αυτή.
0: Και για την ακρίβεια θα πάω House of Beauty, έτσι να περιποιηθούμε λίγο τους εαυτούς μας. Γιατί πείτε μου κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω φυσικά με Laser Renova, γιατί είναι και καλοκαιράκι και θέλουμε να απαλλαχτούμε μια και καλή από τρίχες. Ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης λοιπόν, με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για

0: όσους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Και έχουμε και προσφορά η οποία είναι οι τελευταίες τις μέρες, δηλαδή μπορεί να είναι και η τελευταία μέρα σήμερα. Περιμένω από μέρα σε μέρα να μου πει η Μαρία ότι τελειώνει και αυτή η προσφορά. Για μαθήτριες αυτή τη φορά, πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ και μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Πάμε και στις περιποιήσεις του προσώπου μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Είναι αυτή που κάνω και εγώ. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, γυαλία, φωτεινή επιδερμίδα και ρύθμιση της λιπαρότητας. Θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες, γιατί το κάθε πράγμα δεν είναι ίδιο, ανάλογα με το τι χρειάζεται η δική σας επιδερμίδα. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα, να σηκώσουμε τις βλεφαρίδες, να τις κάνουμε πιο έτσι, γατίσχες. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου. Φαντάζομαι οι νυφούλες του 26 έχετε ήδη τακτοποιηθεί, οπότε πάμε για τις νυφούλες του 27. Ειδικά εσείς που έχετε ήδη αποφασίσει ημερομηνία, καλό είναι να κλείσετε και τα ραντεβού σας, γιατί εξαντλούνται. Και νέο μηχάνημα στο House of Beauty. Σας άφησα έτσι κάτι εντυπωσιακό για το τέλος, γιατί ζητούσατε κάτι και για σώμα. V-Power και EMS λοιπόν, καινούριο μηχάνημα που τι κάνει αυτό? Σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση. Κάνει και για κοιλιά, κάνει και για κυταρίτιδα, κάνει και για, πώς τα λένε, ψωμάκια, κάνει και για μπράτσα, κάνει και για γόνατα. Για όλες τις περιοχές τέλος πάντων που η κάθε μια μας, για κάποια από αυτές τουλάχιστον, νιώθει μια μικρή ανασφάλεια. Αλλά το ίδιο μηχάνημα κάνει και για πρόσωπο. Κάνει ενεργοποίηση κολαγόνου, ανόρθωση πρόσωπο, αντιγυραντική δράση και τι δεν κάνει. Ολοκαίνουργιο μηχάνημα λοιπόν στο House of Beauty και αξίζει να το δοκιμάσετε. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιακοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42368. Α, και αυτό λέει Let's go. Όχι, λέει, let's go. Όχι, 1-2 λέει αυτό.
1: 1-2. 1-2. Είναι η Stretch και Why Did You Do It. Να χαιρετήσω τη Μένη που μου λέει και ένα ανεκδοτάκι. Έχεις μια τούρτα και δεν χωράει στο ψυγείο, σωστά?
0: Ναι.
1: Παίρνεις ένα κουτάλι και της αλλάζεις μέγεθος και σχήμα. Όλα πια εγώ.
0: Πραγματικά όμως.
1: Χαιρετώ το Γρηγόρη, νούμερο ένα περίπτερο. Καλημέρα Έλληνα και Χρήστο, καλή Τρίτη. Όλα εκεί στο Αργός. Με ωραίο ήλιο λέει για ψώνια σήμερα. Χαιρετίσματα στην παρέα. Έχετε ωραίο ήλιο στο Άργος, κύριε Γρηγόρη. Δεν μας είπε ο Γρηγόρης πως πήγε η χθεσινή γιορτή, παιδιά. Χθες δεν ήταν οι γιορτές στα σχολεία, το κλείσιμο τέλος πάντων?
0: Ναι.
1: Ή εμείς μόνο εδώ στην Καλυθέα είχαμε χθες?
0: Κοίτα, νομίζω ότι κάποιοι έχουν και σήμερα.
1: Ακόμη και σήμερα?
0: Ναι.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Ναι.
1: Τι λες ρε. Εμείς ήμασταν Καλυθέα χθες, κυρία Έλενα.
0: Συγκινητική ντότα, ε.
1: Συγκινητική ντότα.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα πάει και στο γυμνάσιο τώρα στο Προεδρείο.
1: Δεν, με τη ρώτησα, αλλά δεν έχω κρεμάσει, λέει. Δεν, παπούτσια δεν γίνεται. Μήπως πάει στο σύλλογο της Καλυθέας?
0: Α, δεν είναι ήδη.
1: Κάνει εκεί ένα άλμα.
0: Μήπως είναι ήδη εκεί?
1: Ω, δεν νομίζω να είναι εκεί.
0: Όχι.
1: Ήταν πάντως σχετικό πρόσωπο. 6 χρόνια.
0: Ε, ναι.
1: 6 χρόνια, παιδιά. Τα 5 εκ των οποίων νομίζω πρόεδρος. Τι όλα ήταν πρόεδρος.
0: Και να μην ήταν σαν να ήταν.
1: Ε, βεβαίως. Είδα και Σάκη Ρήμο.
0: Ναι.
1: Μαζί με coach Κατσαρό.
0: Α.
1: Έτρωγαν μαζί σουβλάκι. Ο νέος προπονητής Καστοριάς ήρθε από τώρα να πάρει κλίμα. Στην πανέμορφη και εξωτική Καλυθέα.
0: Κοίτα, λογικό είναι να έρθει πρώτα Καλυθέα.
1: Ιστορία γράφει ο Γιώργος Δόνης, ο Πανάθας Γιώργος Δόνης, ναι. Να το τονίσω γι' αυτό. Γίνεται ο πρώτος Έλληνας προπονητής που πάει σε Μουντιάλ και φυσικά γίνεται και ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κερδίζει βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ. Μπράβο στον κύριο Δόνη. Τον είχαμε κάποτε κι εμείς. Είχε φτιάξει μια ομάδα τότε μόνο με πιτσιρίκια. Και πηγαίναμε τρένο πρώτη με κάτι 19χρονους, 18χρονους και 16χρονους. Χατζηγιοβάνι και τέτοια.
0: Λοιπόν...
1: Και μπουζούκι, και μπουζούκι. Μπουζούκι όμως, ναι.
0: Μπορεί,
1: ναι, Χατζοβάνι και η Μπουζούκι ήμασταν πρώτοι.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Απίστευτο, ναι. Και μετά τον διώξαμε.
0: Γιατί ρε, παιδί.
1: Δεν πού ξέρω εγώ.
0: Σαν τον Πάοκ τώρα που διώξε το Λουτσέσκο.
1: Αμά.
0: Είναι
1: η Πάοκ.
0: Και στα άλλα από χθε και μου έλεγε να δούμε.
1: Την έκανε στην
0: Ελλάδα. Κλαίνε τώρα από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ναι.
0: Όσο τώρα δεν το θέλατε. Τώρα γιατί κλαίτε.
1: Ε. Φαγώθηκαν να τον διώξουν. Τον προπονητή που του ανέστησε, του έδωσε double και κύπελα και πρωταθλήματα. Να φύγει. Δεν παίζεται ο Πάοκ.
0: Λοιπόν,
1: πάτε τώρα να σε κάνω ανάγνωστο που δεν τον ξέρει η μάνα του, να στρώσετε επιδερμίδα. Λοιπόν.
0: Η προσφορά που σας έλεγα πριν για House of Beauty, που σας έλεγα ότι είναι οι τελευταίες μέρες, σήμερα είναι η τελευταία μέρα, να το ξέρετε έτσι. Σήμερα τελευταία μέρα προσφορά για μαθήτρες στο Laser.
1: Και καλημέρα, φωνάζει και ο Δημήτρης από τη Λίμνη. Καλημέρα, Δημήτρη. Holding out of a hero. Η καταπληκτική μία και μοναδική Bonnie Tyler στα ραδιοφωνά σας τώρα στο πρωινό Αντένες με ψηλά τις κεραίες μέχρι τις 2.
0: Τι έχουμε κατά τα άλλα?
1: Λογικά θα έχουμε δήμαρχο σήμερα.
0: Α, ωραία.
1: Ορεινός δήμος, ο Δήμος Καστοριάς. 1,5 εκατομμύρια χρέη από το παρελθόν τα βάλαμε εκεί. Θυμάσαι?
0: Ναι, ναι.
1: Σαλιαρέλη, ε? Κάπως έτσι έκανε και ο Δήμος τώρα. Τα διέγραψε όλα, κατάλαβες?

0: εφημερίδες.
1: Όταν δημοσιεύουν επίσημα έγγραφα, βεβαίως είναι.
0: Δεν μου λέτε χρωστάτε λεφτά εσείς?
1: Όχι.
0: Έτσι, συγχαρητήρια.
2: Συγχαρητήρια.
0: Και εγώ θα σας φέρω 2-3 που χρωστάτε.
1: Οπα, σοβαρά.
0: Δεν το ξέρατε. Καλά, εντάξει. Να τελειώσουμε αυτό.
1: Όχι, για πετε μου τι γίνεται αυτό.
0: Και θα ψάξω και εγώ να βρω. Έτσι είναι. Λοιπόν. Έχετε βάλει detective και ψάχνετε το
1: βράδυ. Όχι, εγώ δεν έχω βάλει κανένα
0: detective. Όχι, εσείς.
1: Πανανίδης, 70 εκατομμύρια
0: δραχμές. Δεν το χρωστάω. Δέρμα.
2: Ορίστε.
1: Δέλτα Δερματάς, 60 εκατομμύρια δραχμές.
0: Όχι, κύριε.
2: Τίποτα.
0: Τι λέτε, κύριε.
3: Τι λέτε,
2: μάλλον. Τι έχει περάσει από το Ολυμπιακό, ρε παιδί.
0: Τα μάλλον, λέτε, κύριε. Έχει κάνει συντηρητική κατάσταση κάτι με το χέρι μου, κύριε.
1: Όχι, στο κτίριο ζωή.
0: Όχι,
1: στο κτίριο ζωή.
0: Συμμετοχέ του Ολυμπιακού.
3: Του Ολυμπιακού, ποιο.
1: Ο κύριος Πάσχος 9 εκατομμύρια.
0: Δεν του χρωστάω την κύριο Πάσχο.
3: Δεν του χρωστάω.
1: Δίνω 35 εκατομμύρια από την εταιρεία Λαγούσες.
0: Μάλιστα.
1: Και 10 εκατομμύρια προσωπικά από εσάς και άλλα
0: 25 εκατομμύρια. Να έρθει ο κύριος Κοκοβίνος να μου τα ζητήσει.
2: Ο Κοκοβίνος θα μου τα πει εμένα.
1: Αδελφή Μπανασάκη, 150 εκατομμύρια.
0: Δεν τη χρωστάω 150 εκατομμύρια.
1: Πόσα χρωστάω.
0: Δεν χρωστάω, κύριε, 150 εκατομμύρια.
1: Ηλίας Λιάβας, πρόεδρος Κερατέας, 30 εκατομμύρια δραχμές.
0: Δεν χρωστάω στον κύριο πρόεδρο τέτοιο.
1: Οργανισμός Λιμάνος Πειραιάς.
0: Δεν χρωστάω, κύριε, τα έχω πληρώσει.
1: Πρακτορεύσεις πλοίων Πειραιά, 10 εκατομμύρια.
0: Όχι, κύριε, δεν τα χρωστάω, παρακάτω.
1: Βαρδάκας Χρυσοχώος, 30 εκατομμύρια.
0: Δεν ξέρω κανένα Χρυσοχώο.
3: Βαρδάκα.
1: Ανδρέας Καλογερόπουλος, φωτογράφος, 800.000 δραχμές.
2: Φωτογράφος.
0: Η ντροπή του να μου λέει του
2: γράφει.
0: Παρακάτω.
1: Λάσια Travel, 3 εκατομμύρια δραχμές.
0: Μάλιστα.
1: Η Σόσκο και 3.900 Ολυμπιακός.
2: Ποιος?
0: Γιατί μπερδεύεται τον Ολυμπιακό με τη
2: Σόσκο.
0: Η Σόσκο δεν είναι δική μου εταιρεία και δεν χρωστάει η Σόσκο.
2: Και δεν χρωστάει η Σόσκο.
3: Ούτε αυτή. Ούτε η Σόσκο
0: χρωστάει. Δεν χρωστάει εκείνο. Πάρα πολύ.
1: Ονεσιφόρου, ένα 200.
0: Του χρωστάει ο Ολυμπιακός, ίσως ένα 200, δεν το ξέρω.
1: Ρέστη, αποκλειστή, 60 εκατομμύρια.
0: Όχι, κύριε.
1: Και με κατάσχεση στον πύργο.
0: Όχι, κύριε, να σα απαντήσω. Ήταν 1 εκατομμύριο δολάρια που γράφει εδώ η εφημερίδα εφωτισμένη. Έχω πληρώσει περισσότερα από ένα 600-700 και έχει μείνει υπόλοιπα 160.000 δολάρια, τα οποία βεβαίως τα χρωστάω και δεν τα πληρώσω.
1: Ο κόσμος λέει ότι δεν...
2: Κάτι παραδέχτηκε τέλος πάντων.
3: Έλα, έστω.
2: Δηλαδή συνολικά χρωστά 100, από όλα αυτά τα εκατομμύρια 160.000, τότε ήταν δραχμές. Έκανε 100 ευρώ. Πόσο 160.000 δραχμές έλεγα.
3: Δεν θυμάμαι.
2: Ρε παιδιά, πόσα χρόνια πέρασαν από το ευρώ που ξεχάσαμε? Πόσα είναι, 160.000 ευρώ.
3: 160.000.
2: Για κάνει μια διαίρεση.
3: Είναι λίγο. Πόσο κάνουμε?
2: 160.000, 360. Πόσο έχει το
3: 160.
2: ευρώ?
3: 360.000. 341
2: πες. 341 έχει το ευρώ.
3: 340,75 πόσο ήταν?
2: Μήπως έχει 345.
3: Τέλος πάντων είναι γύρω στα 500 ευρώ.
2: Και, 500, και, για 500 ευρώ τώρα, κύριε Συρίγο, τώρα
3: μας τρελάνετε. Λιγότερα κιόλας, λιγότερα, ούτε καν τόσα.
2: Για ένα μοβ, άσε μας, κυρία μου. Προχωράμε.
3: Προχωράμε.
2: Βέβαια, ο Δήμος δεν τα ξεχρέωσε έτσι, Ελληνάκη, τα δώσε το κράτος και τα βάλε χ, εντάξει. Οπότε, έχουμε ωραία πράγματα, έχουμε και εξελίξεις γύρω από το... Ήταν ο κύριος Τζίκας εδώ και η Τεχνοπολή. Έχουμε μια κουβέντα εκεί. Και βεβαίως έχουμε και άλλα πολλά ωραία καλλιτεχνικά θεματάκια στην σημερινή μας εκπομπή.
3: Η οποία είναι η 100η της χρονιάς.
2: Σήμερα συμπληρώνουμε, παιδιά, 100 εκπομπές από την αρχή της χρονιάς. Εντάξει, φέτος είχαμε πολλές απουσίες.
3: Και πάρα πολλές.
2: Εντάξει, είχαμε.
3: Ένα είχαμε τρεις.
2: Πόσες μόνο?
3: Τρεις.
2: Τρεις μόνο.
3: Τι νομίζεις εσύ?
2: Σίγουρα.
3: Ποιος νομίζεις ήταν?
2: Ωραίος ο Χριστός, πολύ καλό, λέει ο Γιάννης Τζίμας. Γεια σας, κύριε Τζίμα, την καλημέρα μας στον κύριο Τζίμα. Την καλημέρα μας και στον κύριο Στέφανο.

0: Vaya con Dios, nananay.
1: Μένει, μου λέει, καλημέρα, καλή δύναμη και μου στέλνει κάτι ντόνατς.
0: Ντόνατς.
1: Τι ωραία, να είχαμε τώρα.
0: Ντόνατς, πάρα πολύ καλά, παιδιά. Πάρα πολύ καλά.
1: Αχ, αχ.
0: Τέλειο.

0: Τι βλέπω εδώ, 24η γιορτή Καστοριανού Ψαριού, 26-28 Ιουνίου, από Ζαρή. Από Ζαρή. Έχουμε Bad Boys Live, έχουμε Petro Clown της καρδιάς μας, έχουμε Καστοριανή Κομπανία, Λαρίνα με ζήσει Κοκκινόπουλο, διαγωνισμό ψαρέματος.
1: Πιάνουν ψάρια και ψήνουν σουβλάκια αυτοί.
0: Άντε, ντε.
1: Εκεί στα Πόζαρη.
0: Σοβαρά. Πιάνουν ψάρια και ψήνουν σουβλάκια. Ένα πάρει ευχή να πάρει. Αυτοί οι αποζαριανοί δεν παίζονται. Και μαζί μας πάντα, Χελένα, είναι.
1: Να σου πω καταρχάς ότι έχουμε καλημέρα από τον Χρήστο τον Μποϊκό από Σαντορίνη.
0: Άρε, πού είσαι, ρε Χρήστο.
1: Μας λέει εδώ τι κάνουν οι αρκουδοσυζητήσεις στην Καστοριά. Καταλαβαίνει, αρκούδες στη λίμνη, λέει.
0: Κάνει πολύ ωραία βιντεάκια τώρα. Ξυπνάει τα πρωινά ο Χρήστος και πάει σε παραλίες. Πάει να πάρει από τα λιμάνια κόσμο. Είναι ωραία, είναι ωραία.
1: Τόσο όμορφη που είναι η Σαντορίνη.
0: Σαντορίνη είναι όμορφη.
1: Και μας υπενθυμίζει, για να μην τα ξεχνάμε κι αυτό για τα παιδιά που φεύγουν σεζόν, ότι μέρος των χρημάτων που βγάζουμε και είμαστε χιλιάδες επιστρέφει στην Καστοριά.
0: Νομίζω επίσης ότι έγινε και ομάδα των, των παιδιών των, που πηγαίνουν στην, οι σεζονίστες, όπως έχουν αυτό ονομαστεί, θα έλεγα καλύτερα. Έχουν μια πια και τη δική τους ομάδα στα κοινωνικά δίκτυα.
1: Μπράβο τα παιδιά.
0: Όλοι οι σεζονίστες γράφουν κάτι εκεί, το πώς περνάει και τι γίνεται. Ωραία.
1: Λοιπόν, Messi Marvel θα πάμε στη συνέχεια. Και αν θέλετε κι εσείς τώρα για τους γονείς, στους γονείς θα μιλήσω για τα παιδιά σας φυσικά. Αν θέλετε λοιπόν για τα παιδιά σας ένα πάρτι που δεν θα το ξεχάσουν ποτέ, με πυλό, πάγο, άμμο, βρόσιμα υλικά, στερεά υγρά και μαγικά μη νευτόνια που αλλάζουν μορφή, μέση παιχνίδι για όλες τις ηλικίες με προσεγμένα υλικά και τη φροντίδα της Στέλλα Ζαντίδου πιστοποιημένης Messi Play Facilitator, είστε ακριβώς στο σωστό σημείο. Είστε Messi Marvels και τα Σαββατοκύριακα στο Messi Marvels είναι μόνο για γενέθλια. Οπότε κλείστε κι εσείς τώρα τη δική σας ημερομηνία για να κάνετε ένα αξέχαστο πάρτι και πάρα πολύ διαφορετικό. Έτσι, πάρτι στα παιδάκια σας. Ανεφορίζουμε Μητροπόλεως, αγαπημένη Μητροπόλεως. Το Messi Marvels έχει δώσει πολύ χρώμα στη Μητροπόλεως, Μητροπόλεως 47 συγκεκριμένα. Και για να κλείσετε την ημερομηνία και για το δικό σας παιδικό πάρτι, γιατί όπως είπαμε τα Σαββατοκύριακα στο Messi Marvels είναι μόνο για γενέθλια, καλείτε στο 2467-024-639. Messi Marvels, χάος που φέρνει χαμογελάω.
0: Let's go!

0: Και με αυτό πάμε για διάλειμμα. Φτάνουμε πρώτο διαλυματέισον. Τι πατατράκα έπαθε η Ισπανία χθες, ρε Έλενα.
1: Τι έπαθε η Ισπανία.
0: Η Ισπανία λέγαμε ότι είναι φαβορή να το πάρει κιόλας.
1: Για να δω τι έχουν πει η Ισπανία.
0: Και ήρθε χ η Ισπανία, παιδιά.
1: Εδώ κανένας δεν έχει πει η Ισπανία πάντως τα προγνωστικά τα δικά μας.
0: Αφού είναι στο στοίχημα. Στο στοίχημα ήταν νούμερο ένα.
1: Ναι, αλλά εδώ η δική μας δεν έχει πει κανένας.
0: Κανένας τίποτα, έτσι. Δεν την πιστεύετε την Ισπανία.
1: Είδα ένα γκολάκι της Αφρικής χθες μόνο, δεν είδα τίποτα άλλο.
0: Γκολάκι της Αφρικής είδες.
1: Ναι.
0: Ποιας Αφρικής. Της Δυτικής ή της Ανατολικής.
1: Της Κεντρώας. Δεν ξέρω τώρα, η Αφρική δεν έπαιζε.
0: Ποια Αφρική, μωρέ.
1: Έχει Βόρεια και Νότια Αφρική. Πέρα Αφρική, Βόθε Αφρική.
0: Καλά ρε.
1: Άνω Αφρική.
0: Καλά σας λένε αγεωγράφητους τους νέους. Αγεωγράφητους, δεν έχει ιδέα ρε φίλε.
1: Νότια
0: στο Μουντιάλ τι παίζουν, Ήπειροι. Χώρες παίζουν.
1: Α, τι είπα,
0: παίζει
1: Αφρική,
0: Αφρική
1: είπα.
0: Μπάλα.
1: Όπου να σου πω κάτι, Αίγυπτος ήθελα να πω.
0: Α. Τώρα το διόρθωσες.
1: Ναι. Η Αίγυπτος δεν έπαιζε χθες.
0: Η Αίγυπτος έπαιζε.
1: Δεν έχει ανοίξει το μυαλό ακόμα. Να σας πω κάτι. Από τον
0: Νοέμβριο.
1: Από τον Νοέμβριο πίνω και καφέ ντε καφέινέ και δεν ανοίγει γρήγορα το μάτι. Ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί πάρα πολύ.
0: Δεν λειτουργεί ακόμα, μάλιστα.

0: Σταμάτα τώρα, λέει ο Νίκος ο Παουτσής. Νίκο, μην σταματήσω να λέω για το Μουντιάλ και αρχίζω να λέω για το Λουτσέσκο.
1: Τι έγινε, εσείς είστε υπέρ της αποφάσεως να διώξετε κακήν κακό στον κύριο Λουτσέσκου, τον άνθρωπο που σας πήρε πρωταθλήματα ντάμπλ και κύπελα? Είσαι υπέρ, κύριε Νίκο? Και δεύτερη ερώτηση, γιατί δεν είδαμε κύριο Νίκο Παοκτζή
0: χθες
1: στην Καλλιθέα?
0: Έλαντε. Μήπως είχε
1: δεν ήρθε να τιμήσει τη φίλη του? Δεν είχε μια τέτοια ανάγκη?
0: Περίμενε, μήπως ήταν σε καμιά άλλη γιορτή?
1: Α, ό,τι και να έχεις. Χθες αποχαιρετούσαμε όχι απλά τη χρονιά, και την τότα. Οπότε, λάθος. Λάθος, κύριε μου. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Άκου τώρα. Θα σε το πω πάλι, μου λέει ο Πόξης.
1: Ναι.
0: Πάλι μόνο με τον ΠΑΟΚ ασχολείστε, παρότι δεν είστε ΠΑΟΚ.
1: Βεβαίως.
0: Μα αφού από τον ΠΑΟΚ φύγει ο προπονητής, δεν φεύγει από κανένα.
1: Εμείς διώξαμε τον Αταμάν.
0: Εμείς τον Ολυμπιακό έχουμε πάρει ένα
1: πανευρωπαϊκό
0: στο μπάσκετ και ένα Ελλάδος. Τι ασχοληθούμε, το είπαμε χθες μια φορά.
1: Πώς να
0: το. Ήταν, λέει, στην Καλλιθέα πάντως.
1: Ήταν στην Καλλιθέα.
0: Ήταν, λέει, ναι.
1: Και γιατί δεν τον είδα?
0: Α, δεν ξέρω.
1: Σοβαρά μιλάς? Ήταν Καλλιθέα ο Νίκος Παουτζής? Πότε ήρθε, 6 ώρα το απόγευμα?
0: Δεν ξέρω.
1: Για τα μάτια, να τον έδιωξα. Όχι τον έδιωξα, εγώ τον έδιωξα πολιτισμένο,
0: ναι,
1: όπως είδες.
0: Για, το, για αυτά σωστά, γιατί το ξέχασα, έχεις δίκιο, τα πούμε και αυτά. Ο Αταμάν πάει κι αυτός. Κατ' εμέ καλύτερα.
1: Είμαστε πάρα πολύ φίλοι, διότι είδες, μιλήσαν πάρα πολύ ωραία και οι δύο. Δηλαδή, αν προσέξεις, ήταν μαζί οι δηλώσεις. Και πόσο τον αγαπώ και ήταν όνειρό μου να τον φέρω εδώ πέρα. Και έλεγα πώς θα τον φέρω τον Αταμάν.
0: Προσωπικά θεωρώ καλύτερα που φεύγει ο Αταμάν.
1: Αλλά έτσι έρχονται τα πράγματα, ώστε να αλλάξει λίγο
0: κρίμα,
1: το κλίμα.
0: Κρίμα που δεν το είχατε πάρει απόφαση νωρίτερα να πάρετε το Σπανούλι.
1: Το Σπανούλι, λες να παίρναμε τον Σπανούλι?
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Θεωρώ ότι θα τέριαζε στον Παναθηναϊκό.
1: Κοίταξε, καλά που πήγε στον Άρη. Καλά που πήγε στον Άρη.
0: Γιατί?
1: Για να δυναμώσει λίγο και τον μπλοκ Θεσσαλονίκης. Όριστε, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Καλάθι. Τον Παναθηναϊκό.
0: Βλέπεις, γι' αυτό γίνονται αλλαγές τώρα. Ο Ολυμπιακός πάει στον Άρη.
1: Να αποκτήσει λίγο νόημα το πρωτάθλημα. Να κόβει κανένα βαθμό στον Ολυμπιακό ή Θεσσαλονίκη, κατάλαβες? Κατάλαβες.
0: Από αυτή την άποψη το λες.
1: Υπό αυτή την άποψη και γίνεται και πιο συναρπαστικό το πρωτάθλημα. Και μακάρι να είμαστε όχι απλά δυο στο. Πώς το λένε, στη Γιουρολίγκα, να είμαστε τέσσερις, γιατί όχι?
0: Κοίταξε να δεις.
1: Σαμάτης, οι άλλοι είναι καλύτεροι.
0: Θεωρώ ότι προσπαθούν να ανεβάσουν τον μπασκετικό Άρη, γιατί ο ποδοσφαιρικός πάει. Και σου λέει τώρα γκρινιάζουν όλοι. Ας πάρουμε τουλάχιστον ένα καλό στο μπάσκετ που έχουμε καμιά ελπίδα.
1: Δεν θα σχολεί το γήπεδο,
0: γιατί στο ποδόσφαιρο δεν έχουν ούτε μισή ελπίδα.
1: Ναι. Λοιπόν, Παναγιώτης Κεφαλάρη, καλημέρα σας και καλή Τρίτη. Με υγεία χαιρετώ τον κύριο Παναγιώτη. Χαιρετώ το Κεφαλάρη. 9 και 4 ήσουν Καλλιθέα. 9 και 4 δεν νύχτωσε ακόμα. Τι δουλειά είσαι 9 και 4?
0: Εσύ τι ώρα πήγες?
1: Δεν είχαν βάλει μπρος τα όργανα.
0: Εσύ πρέπει να πήγες εκείνη την ώρα περίπου.
1: Εγώ τι ώρα περπατούσα?
0: Κοίτα,
1: 10.
0: Όχι, τι 10.
1: 9.30.
0: Πρέπει να γύρισε στο σπίτι γύρω στις 9.30 μαζί με εμάς.
1: Έχω σπουδαστεί με αυτό και τα λοιπά. Πήγε 10 η ώρα που πήγα. 10, κυρία μου, 10. Εσείς πήγατε 9 και 4 και φύγατε τι, 9 και 20. Θα μας τρελάνετε. Λοιπόν.
0: Μπορεί να μην τον είδες, δεν ξέρω.
1: Μπορεί. Πάω για διαφημιστικό και επανέρχομαι σε 5 λεπτάκια.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Πόσες ώρες να έχουμε?
0: Τώρα νωρίς είναι ακόμα, από 18.
1: 18, και όμως είναι 20,6 βαθμού του Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
2: Για τις καλλιέργειές σας. Αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως, πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό, τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
2: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
10: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 0410 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Αντένες FM 93,6.
1: Μια και μιλάμε μπασκετικά, να ακούσουμε λίγο και τον ύμνο με τους Europe, The Final Countdown, στην τελική αναμέτρηση.
0: Δεν φτάρε που με έχουν περιλάβει οι υπόξιδες, τώρα με έχουν περιλάβει και οι Ολυμπιακοί.
1: Γιατί?
0: Μου στέλνει αγάπη.
1: Τι λέει?
0: Καλημέρα, μη μας τρελαίνεις Έλενα, μου λέει το πρωί, που θα πάει ο Βασίλης στον Παναθηναϊκό, με κρεμασμένη τη φανέλα στο σεφ. Μετά τον Μπαρτζόκα λέει αυτός θα αναλάβει. Αυτό που... Άλλο αυτό τώρα. Οι Ολυμπιακοί θέλουν το Σπανούλι.
1: Μετά τον Μπαρτζόκα.
0: Δεν θέλουν να διώξουν και τον Μπαρτζόκα.
1: Θέλουν και καπαρωμένο το Σπανούλι για μετά.
0: Επίσης από τον Παναθηναϊκό συνήθως λέει κόβει βαθμούς ο Άρης, ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ.
1: Α, εντάξει.
0: Πέρα από την πλάκα, πάντως παραδέχεται και η αγάπη ότι θα δούμε φοβερές ματσάρες φέτος του χρόνου. Λέει, γιατί ανεβαίνει πολύ το επίπεδο.
1: Βέβαια η ΠΑΟΚΑΡΑ, κύριε Νίκο ΠΑΟΚΤΖΙ, έχει. Διώγουν τον Λουτσέσκο, ξέρεις ποιον θέλουν να πάρουν. Έναν που λέγεται Πούσιτς.
0: Ξέρω.
1: Τι Πούσιτς ρε, πού πας ρε Πούσιτς στον ΠΑΟΚ, πού να πας ρε Πούσιτς. Αυτός κόβεται από το όνομα μόνο, δεν υπάρχει ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά... Σκέφτεσαι να έχω εγώ προπονητή Πούσιτς τώρα, ντροπή δηλαδή. Λοιπόν, για τον Αταμάν ό,τι είχα να πω τα πα. Χωρίσαμε σαν φίλοι, θα ξαναβρεθούμε στο μέλλον. Θα κατακτήσουμε νέα κύπελα. Εμείς έτσι χωρίζουμε, κύριε. Αγαπημένοι.
0: Συνελετικά.
1: Όχι, να μην μιλάει ο ένας τον άλλον. Και να παίρνω και τον Μπούσιτς μετά. Δηλαδή διπλή μαγιαριά για τον Ρασβάνη.
0: Κάποιοι πρέπει να πάρουν να μείνουν χωρίς προπονητή.
1: Μόνο το Made in Romania. Το Made in Romania. Made in Romania. Ακριβώς. Για να το βάλω εγώ τώρα.

0: Λοιπόν, πάω σε διάσημα γενέθλια για σήμερα.
1: Και έχω κάτι που δεν το έχεις εσύ και είναι πολύ διάσημο γενέθλιο.
0: Πολύ διάσημο γενέθλιο.
1: Πήγαινε, πήγαινε και θα στα πω. Βέβαια, σήμερα έχουμε πολύ πράγμα έτσι από αγαπημένους
0: φίλους. Ο Γκάς γιορτάζει σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα εκεί στην Καρολίνα, στο κτηνιατρίο, στο Δεσπηλιό.
1: Έφυγε η Καρολίνα, καλό το Δεσπηλιό.
0: Ναι, έφυγε από
1: στα
0: εκεί.
1: Γιάννενα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην Καρολίνα, στα Γιάννενα. Ο Στίβ. Καλημέρα στην Χρύσα, που έχει γενέθλια επίσης. Στον Νίκο. Στον Αλέξανδρο. Α, στον Αλέξανδρο.
1: Αλέξανδρος Άραβας έχει γενέθλια σήμερα.
0: Αμάν, ο Αλέξανδρος ο Νάσερ έχει σήμερα γενέθλια.
1: Βεβαίως.
0: Αμάν, χρόνια πολλά, Αλέξανδρος.
1: Τώρα σαν Άραβας πρέπει να μας στείλει κάτι έτσι.
0: Α, κάτι σε φυστή και γίνεις. Σε φυστή και γίνεις κάτι. Σε φυστή και γίνεις. Κωνσταντίνος βλέπω εδώ επίσης γενέθλια σήμερα.
1: Ναι.
0: Κατερίνα έχει γενέθλια σήμερα. Ελεάνα έχει. Δημήτρης έχει από το χωριό Μπρανιτσάς. Έλα ρε Δημήτρη. Σταύρος έχει επίσης γενέθλια. Ο Σωτήρης έχει γενέθλια. Ντάλε κουάλε γενέθλια. Δημήτρης Μπαμπούλης γενέθλια.
1: Λοιπόν, νότες τεχνολογίες και σήμερα
0: εδώ,
1: θα ανέβω
0: με τα εκπληκτικά του βίντεο, παιδιά.
1: Λοιπόν, τα καλύτερα βίντεο στον ομό, δεν υπάρχει άλλος που κάνει καλύτερα βίντεο.
0: Ρε Δημήτρη Μπαμπούλη, έχεις γενέθλια σήμερα.
1: Εγώ το ήξερα ότι έχει γενέθλια σήμερα, μου το είπε από χθες γιατί έχουμε στην αρχή. Τα ανέβω
0: κάτσε
1: σήμερα.
0: Να επισκεφτώ το απόγευμα εγώ θα... τις νότες τεχνολογίας.
1: Το απόγευμα θα ανέβω κι εγώ, άμα θες να
0: νότες τεχνολογίας.
1: Ναι.
0: Θα πάω να δω αν μου βρήκαν το εξαρτηματάκι που θέλω.
1: Εγώ θα πάω να πάρω για το γενέθλια του brother, θα του πάρουμε κινητό.
0: Το κινητό θα το πάρουμε του brother. Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι.
0: Κανα φθηνό, κύριε Παπούλη.
1: Μου έχει βρει ένα πολύ καλό.
0: Αλήθεια, φθηνό.
1: Πολύ.
0: Πολύ φθηνό.
1: Ναι.
0: Άμα είναι πολύ φθηνό, να του δώσω εγώ του brother αυτό που έχω το δικό μου. Α, τι όχι.
1: Συνήθως οι γονείς παίρνουν τα κινητά, παλιά κινητά των παιδιών. Εμείς θα κάνουμε το αντίθετο.
0: Ναι. Όχι, το δικό μου είναι ωραίο. Ωραίο.
1: Ναι, αλλά αυτό που του βρήκα εγώ είναι πιο ωραίο.
0: Πιο ωραίο. Τι μάρκα.
1: iPhone.
0: iPhone. Αχ, ναι. iPhone. Τι iPhone. 25. 35. 45. Pro.
1: Θα το δεις το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
1: Λέω τίποτα άλλο.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Ναι, αυτά έχεις
0: και εσύ. Και ο Γιώργος έχει γενέθλια επίσης, να μην ξεχάσω. Αλλά ξέρεις τι θέλω εγώ.
1: Τι
0: να πάρεις δώρο, Ελληνάκι.
1: Έχεις ένα, γιατί να σου πάρω δώρο.
0: Ποια τα μελλοντικά μου γενέθλια.
1: Ωραία,
0: ξέρω.
1: Ναι, για πες.
0: Επειδή το δικό μου το κινητό έχει ένα θεματάκι στα live, δεν πιάνει καλά τη φωνή και παραπονιούνται όλοι οι φίλοι όταν κάνουν ένα
1: γιατί
0: live.
1: Γιατί το κάνει αυτό, δεν ξέρω.
0: Είναι ένα λογικά άτομα του κινητού, μάλλον. Δεν ξέρω ακριβώς. Δεν μπορούμε να βρούμε λύση πάντως με τίποτα.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: τι
0: θέλω
1: θέλει?
0: Ένα μικρόφωνο.
1: Ένα σήμερα που θα πάω στα παιδιά.
0: Που το βάζεις εδώ και συνδέεται αυτό με κάποιον τρόπο με το κινητό που δεν γνωρίζω πώς γίνεται ακριβώς.
1: Σήμερα που θα πάω, θα σου πάρω ένα μικρόφωνο. Για τη γιορτή του πατέρα θα σου το πάρω.
0: Για τη γιορτή του πατέρα, μπράβο ρε.
1: Όλο ξοδεύω με αυτό το μήνα, όλο έξοδα.
0: Για τη γιορτή του πατέρα,
1: αυτό
0: μπράβο.
1: Αυτό το μήνα με έχετε ξετινάξει.
0: Πώς το σκέφτηκα αυτό, είναι ακριβό αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Νότες τεχνολογίας, βάζουμε ένα καλό.
1: Βάζουμε
0: ένα καλό σε καλή τιμή.
1: Λοιπόν, δεν έχεις όμως.
0: Τι δεν
1: τα
0: έχω.
1: Σημαντικότερα γενέθλια. Τα σημαντικότερα τώρα. Τι γενέθλια σημαντικά είναι. Δεν έχεις βασικά γενέθλια. Που τα έχω μόνο εγώ κατά αποκλειστικότητα, γιατί τα έχει βγάλει από το Facebook. Ο κύριος Δημήτρης Σαββόπουλος.
0: Όπα!
1: Νόμιζε ότι θα μου γλιτώσει.
0: Τι είπες τώρα, ρε Έλενα.
1: Υπήρουσαν τα τρία, κύριε Σαββόπουλε. Κύριε
0: Σαββόπουλε. Όσο και να βγάζετε τα γενέθλιά σας από τα Facebook να μην σας
1: από
0: βλέπουμε.
1: Από μένα δεν γλιτώνετε.
0: Εδώ είμαστε, καταγραφήκατε κύριε μου. Τα ντουμαντουμαντά. Και αν δεν είχαμε πάρει εμείς προπονητή τώρα, Έλενα, βιαστήκαμε λίγο. Θα τους έπαιρνα τον Λουτσέσκου.

ξέχασε ο κύριος Νίκος πόσες μάχες έδωσε ο Ρασβάν σε αντίπελα γήπεδα να μαλώνει με όλο τον κόσμο για χάρη του ΠΑΟΚ. Τα ξεχνάμε αυτά, κυρία μου, κατάλαβες. Μόνο ξέρουμε να λέμε φύγε τώρα, φύγε τώρα. Δεν σε θέλουμε, είσαι άχρηστο.

Χαιρετώ και Στράτο Μορφίδη. Πανηγυρίζει, λέει, όλο το ΠΟΚ γιατί έφυγε ο μπαμπάς σας. Πόνος είναι, θα περάσει. Μην αντιστρέφετε τα γεγονότα, κύριε μου. Μην αντιστρέφετε τα γεγονότα. Κύριε Στράτο Μορφίδη, εσείς που ακολουθείτε την ομάδα και στο υπεύθυνο τύπο της ομάδας, χάσατε το στιγμιότυπο με τον κύριο Ρήμο και τον κύριο Κατσαρό. Κύριε Μορφίδη, κύριε Μορφίδη. Καλά δεν του λέω τον κύριο Μορφίδη, γιατί μας είχε ταράξει το αποκλειστικό.

0: εμείς δεν τους είπαμε φύγε. Ο Ιβάν τους είπε: εμείς διαφωνούμε κάθετα με την απόλυση του Ρασβάν.
1: Μπράβο, συμφωνώ σε αυτό που τώρα που λέει ο Νίκος.
0: 100%.
1: Όπως ξέρω,
0: πώς μπαίνει μια υπογραφή να βάλω στα social, πώς μπαίνει υπογραφή.
1: Όπως επίσης ξέρω ότι και κύριος Δέλιος ήταν φανατικός Λουτσέσκου.
0: Ναι, ρε παιδιά. Ναι.
1: Ξέρω ότι υπάρχει μια μερίδα του ΠΑΟΚ.
0: Αποδεικνύει ο κύριος τώρα Νίκος εδώ ότι είναι δίκαιος.
1: Δίκαιος.
0: Μόνο με αυτό το τελευταίο. Τέλος, δεν ξανασχολούμαι μετά από αυτό που έγραψε. Τελείωσε. Πάω στη γραμμή. Γεια σας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Νάτος και
0: πρωταθλητής. Νάτος ο πρωταθλητής που θα περιφέρει το κύπελο ως κανα, τι να πω, σε όλη την Ελλάδα. Στην Καστοριά δεν θα το φέρετε.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα.
0: Δεν θα το φέρετε. Δεν είδα την Καστοριά στο πρόγραμμα των εκδήλων.
1: Μας είχε εντάξει ότι θα το φέρει.
2: Απέλπιδες προσπάθειες.
0: Δεν υπάρχουν απέλπιδες προστάσεις, κύριε μου. Κύριε μου, ακούτε. Εγώ είδα το πρόγραμμα που θα περιφέρεται το κύπελο του πρωταθλητή ΑΕΚ. Η Καστοριά δεν είναι μέσα, κύριε.
2: Κάντε λιγάκι υπομονή.
0: Τι υπομονή, αφού ανακοινώθηκε.
2: Ωραία, σα ανακοινώθηκε.
1: Θα τα αλλάξω, Μπίλαρος, εγώ το πιστεύω.
0: Πώς θα γίνει, ρε Μπίλαρε, συγγνώμη δηλαδή, ρε.
2: Κάντε λιγάκι υπομονή.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε υπομονή. Εμείς βλέπουμε. Κοίταξε. Ξέρεις το ρητό που λέει παρακαλείτο έτσι.
2: Όχι.
0: Ναι. Δηλαδή, άμα παρακαλέσουμε να μας φέρετε το κύπελο, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί στην αρχική λίστα, ξυνίζει μετά το θέμα, κατάλαβες.
2: Εγώ θέλω να μιλήσω στους φίλους μου στα εκδίδες πάνω στο θέμα αυτό, ας κάνουν λίγο υπομονή.
0: Τι, να δικαιολογήσεις την απόφαση της ΑΕΚ να μην φέρει το κύπελο του πρωταθλητή στην Καστοριά.
1: Υπομονή σου λέει.
0: Ενώ ο Ολυμπιακός το είχε φέρει.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός το είχε.
0: Πρόσεξε με.
2: Τι δεν καταλαβαίνει.
0: Και εγώ αν το πάρω θα το φέρω.
1: Καλά, πάρτε εσύ πρώτα.
2: Εντάξει, αν το πάρεις θα το φέρεις. Πάρτε και φέρτε το.
0: Εσείς κύριε Μπίλαρ, γιατί δεν φέρετε το κύπελο του πρωταθλητή στην Καστοριά. Απαξιώνετε τους αξίδες της Καστοριάς.
2: Πάλι δεν καταλαβαίνει. Λίγο υπομονή, περιμένετε λίγο.
0: Πόσο να περιμένω, αυτό δεν μου λες.
2: Μια εβδομάδα περίπου.
0: Μια εβδομάδα πολύ. Μια εβδομάδα είναι πολύ.
1: Εσύ άμα μπορείς φέρτε νωρίτερα.
0: Εσύ πιστεύεις ότι θα έρθει τελικά.
2: Θα υπάρξουν και εκπλήξεις.
0: Εκπλήξεις.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι ο Ρασβάν.
0: Εσύ τι δουλειά έχεις με τον Ρασβάν, δεν έχεις καμιά δουλειά με τον Ρασβάν. Εσένα ο Ρασβάν κατέβαινε από το λεωφορείο και πλάκωνε 5-6 εκεί μέσα στο σπίτι σου.
2: Εμείς θέλουμε να παραμείνει ο Ρασβάν στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι προπονητή Λουτσέσκου, πήραμε τα περισσότερα προβλήματα.
0: Σόπα. Ναι. Τι λες.
2: Κι ας κρατήσει και τους αμυντικούς αυτούς που έχει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ρε τι έχω πάθει. Εσύ το κύπελο του πρωταθλητή το φέρεις Καστοριά.
2: Όχι, δεν θα το φέρω. Εγώ θα το φέρω αυτού που πρέπει να το φέρω.
0: Α, καλά. Θα δούμε. Να δούμε πώς.
2: Κάνει λιγάκι υπομονή.
0: Πώς υπολογίζετε την Καστοριά, τώρα σας μετράμε όλους.
2: Μας μετράτε, ε.
0: Ναι, σας μετράμε όλους.
2: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
2: Να πω κάτι.
0: Έλα.
2: Και στην Κοζάνη θα πάμε. Και στα Γιάννα θα πάμε.
0: Ναι.
2: Θα το ακολουθάμε όπου πηγαίνει.
0: Μάλιστα. Α, τώρα μιλάς σωστά. Όπου πηγαίνει εκτός Καστοριάς, γιατί εδώ δεν πρόκειται να έρθει, θα πηγαίνεις.
2: Ήταν το πιο μάγκικο, το πιο τίμιο, το πιο καθαρό.
0: Έτσι.
2: Εν πάση περιπτώσει, γιατί είμαι στο αυτοί, δε.
0: Ναι.
2: Ας κοιτάξουμε να πάρουμε εκεί ένα προπονητή καλό.
0: Ναι.
2: Ας δείξει ο κύριος...
0: Θα πάρουν τον Μπούσιτς. Τον Μπούσιτς.
2: Ποιον Μπούσιτς, ο ένας είναι ο προπονητής.
0: Ο Μπούσιτς σου λέω θα πάει.
1: Ποιο πιστεύεις πρέπει να πάρει.
0: Μάρτινς. Τι είναι ο Μάρτινς.
2: Ο πρώην του Ολυμπιακού.
0: Α, καλά. Δεν ακούγεται καν.
2: Καλά.
0: Ποιος Μάρτινς τώρα.
2: Εν πάση περιπτώσει.
0: Ήρθε σαν ταβερνιάρης.
2: Σεβασμό στους άλλους.
0: Έβγαζε και τα πουκάμισα απ' όξω.
2: Στο Λουτσέσκου.
0: Ήδρωνε κιόλας.
2: Όντως τα όλα αυτά τα χρόνια έχει διαγράψει μια ιστορία στον ΠΑΟΚ που είναι αξιοσέβαστη.
0: Βεβαίως.
2: Αυτό τίποτα άλλο.
0: Ναι, κύριε μου. Τώρα μιλάτε σωστά.
2: Λοιπόν, καλημέρα σας.
0: Πολύ ωραία.
1: Γεια σου, Μπίλερε.
0: Ρε τι να έκ, να μην φέρει το κύπελο στην Καστοριά.
1: Ρε σου λέει θα το φέρει.
0: Πώς θα το φέρει, αφού ανακοινώθηκε. Θες να δω.
1: Γιατί πιστεύεις ότι δεν μπορεί να προσταθεί έτσι στο πρόγραμμα κι άλλος ένας σταθμός.
0: Όχι, γιατί ανακοινώθηκε. Όταν ανακοινώνεται.
1: Σιγά και με τα θέατρα έτσι γίνεται. Ανακοινώνεται πρώτα και μετά πηγαίνουν και σε άλλες περιοχές.
0: Δεν είναι έτσι, Ελληνάκη.
1: Γιατί να μην είναι έτσι.

0: Λοιπόν, ναι. Για να λύσουμε το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Βγήκε αναλυτικά το πρόγραμμα επίσημα από την ΠΑΕ.
1: Ωραία, πες το μου.
0: 14 έως 16 έκτου θα είναι στη Νέα Φιλαδέλφια. Μέχρι
1: σήμερα
0: και σήμερα.
1: Ναι, φιλαδέλφια. Από αύριο ξεκινάμε. Για πες.
0: 18 Καλαμάτα, 19 Τρίπολη,
1: ωραία.
0: 20 Άργος Ναύπλιο, 21 Πάτρα,
1: ωραία.
0: 22 Αίγιο, 23 Ναύπακτος Αγρίνιο, 24 Λευκάδα, 25 Γιάννενα.
1: Αγίθιο δεν το πήγανε στην Πελοπόννησο. Διότι είναι ερυθρόλευκο το Αγίθιο.
0: 26 Νέα Πέραμος, 27 Νέα Αρτάκη Λαμία.
1: Μάλιστα.
0: 28 Βόλος.
1: Ανεβαίνουνε,
0: 29
1: βλέπω.
0: Σκόπελος. Ωραία. Αλόνισος. 30 Σκιάθος Μαντούδη. 2 Εβδόμου πια πάμε τώρα. Τρίκαλα Καρδίτσα.
1: Ωραία, τώρα πιάνουμε.
0: 3 Ιουλίου Κατερίνη. 4 Κοζάνη.
1: Ωραία, περίμενε, κάτσε λίγο να πάω στο πρόγραμμα. 3 ναι. Κατερίνη μου είπες. Κάτσε ναι. Να δω τη μέρα, είναι Παρασκευή. 4 Κοζάνη, ωραία.
0: Και δεν μπορούν να κάνουν μισή ώρα δρόμο να έρθουν στην Καστοριά.
1: Πες, με τα 5...
0: Εξαφανίζονται για σέρες 5 του μηνός.
1: 5 του μηνός έχουν σέρες.
0: Ναι. 6 Δράμα Καβάλα. 7 Ορεστιάδα Κομωτινή. 8 Αλεξανδρούπολη.
1: 6 έχουν. Στάσου, έχει σημασία αυτό που ρωτά τώρα. 6 έχουν και Δράμα και Καβάλα.
0: 6 έχουν Δράμα Καβάλα, ναι.
1: Άρα σε μια μέρα βάζουν δύο περιοχές.
0: Φυσικά βάζουν.
1: Άρα 4 θα πάει να δει.
0: Και σε 7 Ορεστιάδα και Κομωτινή.
1: Αποκλειστικό. 4 Ιουλίου το κύπελλο της ΑΕΚ στην Καστοριά.
0: Πιστεύεις,
1: ναι.
0: Ότι θα το κάνουν Κοζάνη Καστοριά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μισή ώρα δρόμο.
1: Ναι, θα το κάνουν σίγουρα.
0: Τσιγκουνεύτηκε ο πες τον, ο πρόεδρος, ο Βάνκα Βάνκα, πώς τον λένε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, μισή ώρα δρόμο. Αλλή μόνο. Λοιπόν.
1: Και μάλιστα ο Ολυμπιακός έφερε το ευρωπαϊκό του κύπελο, έτσι να τα λέμε.
0: Όλα τα έφερε, όλα τα έφερε. Λοιπόν, προχωράω. Είχα πάει τότε από μακριά, έβλεπα λίγο, δεν πήγα από κοντά εγώ. Λοιπόν, 8 Αλεξανδρούπολη, 9 Κωνσταντινούπολη. Δοκιματικά. 11 Τίνο Σύρο, πιάσαμε νησιά. 12 Μύκονο, Ιούλιο, να κάνουμε για κανένα μπάνιο, Άνδρο. 14 Πάρο Νάξο, 15 Αμοργό. Αμοργό! Καλημέρα στο φίλο το Στέργιο στην Αμοργό. Εντάξει. Φολέγανδρος 17, Κύθνος Κύμολος 18 και ούτω καθεξής. Δηλαδή το κύπολο θα περιφέρεται μέχρι μία, πώς να σου πω, μέχρι μία Αυγούστου.
1: Τέλεια.
0: Που θα καταλήξει και πάλι στη Νέα Φιλαδέλφια, από τη Λεμεσό και τη Λευκοσία που θα πάει και εκεί. Για να πάω γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Δημήτρης από Άργος.
0: Μπα, ο Δημήτρης από το Άργος, ο Παοκτζής.
2: Όχι, δεν είναι Παοκτζής.
0: Ο Αεκτζής, θέλω να πω.
2: Ούτε έγινε σήμερα.
0: Ο Παναθηναϊκός.
2: Θρύλε θέμο.
0: Τι θρύλε θέμο. Θρύλος είσαι.
1: Μήπως να φέρουμε τους Euroleague εμείς φέτος.
2: Αν η ΑΕΚ περπατάει το κύπελο, φαντάζομαι ότι έπρεπε να κάνει Ολυμπιακό.
0: Η ΑΕΚ έρχεται μέχρι την Κοζάνη και τσιγκουνεύονται να βάλουν βενζίνε να έρθουν μέχρι την Καστοριά.
1: Εάν κάθε χρόνο φέρναμε κύπελα, θα γινόμασταν γραφικοί.
2: Σωστό. Εγώ θέλω να.
1: Κάθε χρόνο έχουμε και από κάτι.
0: Τι πάθαμε.
1: Κάθε χρόνο τα φέρνουμε.
2: Επειδή ποδόσφαιρο δεν βλέπω, αλλά κάτι μου έκανε εντύπωση στο παγκόσμιο.
0: Στο παγκόσμιο σε έκανε εντύπωση, ναι.
2: Ακόμα και η Ιαπωνία έχει έγχρωμο τερματοφύλακα.
0: Βεβαίω.
2: Έκανε μεγάλη εντύπωση. Και λέω τι θα σκέφτεται το Χίτλερ άραγε όταν βλέπει την αφιλή να έχει μέσα.
1: Φαντάζομαι θα χαίρετε πάρα πολύ.
2: Για τους έγχρωμους που παίζουν στην αρία αφιλή, ε.
0: Αυτός καλύτερα μη σκέφτεται, ούτε εκεί που είναι. Κατάλαβες.
1: Θα το απολαμβάνει.
0: Με τίποτα. Άστο.
2: Καλημέρα σας.
0: Σ' αρέσουν τα μάτς μέχρι τώρα, βλέπεις, σε βολεύουν ώρες, ξενυχτάς τίποτα να δεις κανένα μάτς.
2: Τα βλέπω την επόμενη μέρα.
0: Α, τα βλέπεις την επόμενη, τα βάζουν σε επανάληψη. Ναι. Ξαναζεσταμένο φαγητό όμως, δεν είναι ωραίο έτσι.
2: Σιγά μην ξενυχτήσω τώρα, όχι τότε.
0: Α, σιγά μην ξενυχτήσω. Α, ωραίος είσαι, μπράβο σου και εσένα. Φανατικός του ποδοσφαίρου βλέπω, ωραία.
1: Όχι, είπε, δεν του αρέσει, δεν βλέπω ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, κύριε Δημήτρη μας.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ο Στράτος μου στέλνει αυτό το βιντεάκι. Έχει κάνει το γύρο του κόσμου, παιδιά, από το Μουντιάλ, μια και το συζητάμε. Στον αγώνα της Βραζιλίας που είναι μια καυτή Βραζιλιάνα που έχει δέσει εδώ πολύ προκλητικά στο μπουστάκι μπροστά τη φανέλα και έχει τον άλλον δίπλα που κοιτάει μέσα εκεί στις χαράδρες. Κατάλαβες? Αν είναι δυνατόν.
1: Τι ακούω πρωί θα μου περνάω.
0: Μα έτσι δείχνει το εικόνα. Εγώ δεν. Τι έχει γίνει αυτή η εικόνα,
1: βάλε. Το πολύ προκλητικά το έχει δέσει η κοπέλα πολύ προκλητικά. Εσεί το βλέπετε πολύ προκλητικά. Η κοπέλα δεν το έχει δέσει πολύ προκλητικά.
0: Α, το είδε κι εσύ.
1: Έχει μεγάλη διαφορά. Όχι, δεν το είδε. Όχι, δεν ξέρω καν γιατί μιλά.
0: Α, δεν ξέρει. Μάλιστα. Οι φίλοι εδώ οι ποδοσφαιρόφιλοι καταλαβαίνουν. Ρε τον άνθρωπο είχε απορροφηθεί, Έλενα. Κοιτούσε, είχαν κολλήσει τα μάτια του. Και ξαφνικά νιώθει ότι τον παίρνει κάμερα και τον δείχνει στο γήπεδο. Και έγινε ρεζίλι.
1: Καλά να πάθει.
0: Α, μα αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα και πάμε για χορηγούς. Παρακαλώ, κυρία Έλενα.
1: Θα σκεφτώ λίγο.
0: Θα σκεφτείς τι.
1: Πού πάμε. Αγκίστρι θα πάμε.
0: Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα.
1: Στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι θα πάμε λοιπόν για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε που είναι ομό λαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Αλλά να απολαύσουμε και τα κλασικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσταθεί στο μενού όπως και μπαπ τόνου ή σνίτσελ ξυφία ή τα καινούργια μας ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε όλα αυτά τα ωραία, την καταπληκτική μας αυλή, παιδιά. Έτσι να παίρνουμε λίγο αέρα τώρα το καλοκαίρι. Να με χτυπάει και λίγο ήλιος εκεί στην καταπληκτική τους ατμόσφαιρα, στα παιδιά στο Αγκίστρι. Την πολύ ωραία εξυπηρέτηση των παιδιών, να την απολαύσουμε και αυτή. Όλα τα καλά στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 101, είμαστε στην Νότια Παραλία. Αλλά και delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά. Με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Επίσης, άλλο μήνυμα εδώ. Αυτό με τα χαρτιά λέει, που αντιγράφουν τα πάντα έχει πολύ γέλιο. Είπαμε εμείς το πρωτάθλημα του 2024 το πιο μάγκικο και το λένε και αυτοί για το φετινό. Μην ακούσουν τίποτα, Ελενάκη, μην ακούσουν, αμέσως το αντιγράφουν. Επίσης, ένα viral που έγινε στο Μουντιάλ είναι ένας προπονητής, δεν θυμάμαι τώρα από ποια ομάδα, νομίζω από τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Που φορούσε μια μπλούζα. Που ήταν μια μπλούζα την οποία δεν φοράς, ρε παιδί μου, ούτε να πας στο χωράφι, ξέρω εγώ. Δεν έχω κάτι άλλο και το βάζω. Να με δει κανείς, ούτε τα πουλιά. Κατάλαβες.
1: Τι μπλούζα ήταν αυτή.
0: Ήταν μια μπλούζα.
1: Και μάλιστα να το λες εσύ που δεν είσαι και η επιτομή του στυλ.
0: Ήταν μια μπλούζα που δεν πάει, ρε παιδί μου, να είσαι προπονητής τώρα μεγάλης ομάδος, μάλιστα.
1: Γιατί,
0: και
1: τι ήταν, τι είχε.
0: Τώρα πρέπει να τη βρω για να στη δείξω. Δηλαδή δεν φοριέται με τίποτα αυτό το πράγμα.
1: Πώς, τι χρώμα ήταν, τι είχε.
0: Ήταν ένα μαύρο με κάτι γκρι, κάτι ρίγες παράξενες.
1: Παιδί μου, ήταν το χρώμα, το σχέδιο που έφταιγε.
0: Το σχέδιο, γενικά όλο το σύνολο, γιακάς πάνω. Και όσο πεζόταν ο αγώνας, είχε γίνει στο διαδίκτυο ο πανικός με την μπλούζα του συγκεκριμένου.
1: Από ποια ομάδα?
0: Νομίζω Γερμανία, Γερμανός προπονητής.
1: Να το ψάξω τώρα.
0: Γερμανός προπονητής. Και στο ημίχρον τι κάνει ο άτιμος? Την αλλάζει και βάλε μια μαύρη μονόχρωμη. Από το κράξιμο.
1: Το φάγατε τον άνθρωπο.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά. Κατά τα άλλα βλέπουμε Μουντιάλ. Ωραία.
1: Ναι. Να τσομπολεύετε θέλετε οι άντρες και μας το κρύβετε.
0: Κοίταξε, γι' αυτό που σε έλεγα νωρίτερο για τη Βραζιλιάνα και τα λοιπά, του γράφουν από πάνω. Ζήτημα να είδα 5 λεπτά μπάλων συγκεκριμένου. Συγγνώμη που γελάω, Έλληνα, αλλά είναι πολύ αστεία η εικόνα αυτή.
1: Σε καρδιστική.
0: Λοιπόν, θα πάω για διάλειμμα.
1: Άντε, πάμε.
0: Και ερχόμαστε 5 λεπτά.
1: Ναι.
0: Πάμε.
3: Ώρα Αντένες. 10.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670 83455.
6: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις ντουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
7: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
6: στιβαρές πόρτες,
7: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
6: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
7: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
6: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
7: Good Design by Nico.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
7: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
11: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυσικά.

0: κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
1: Αντένες FM 93,6.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Σου στείλα τη φωτογραφία. Σου στείλα τη φωτογραφία στο Messenger.
1: Ποια φωτογραφία?
0: Αυτή με τον προπονητή, τον Γερμανό.
1: Λοιπόν, είδα και την κοπέλα, η οποία είναι μια καλονίκη.
0: Καλονάρα, καλονάρα, όχι αστεία.
1: Και είδα και το μπλουζάκι του ανθρώπου, το οποίο βρε άσχετη.
0: Τι βρε άσχετη.
1: Βρε τριτοτέταρτη.
0: Τι τριτοτέταρτη.
1: Βρε πανάσχετη, όχι άσχετη.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Η τελευταία τάση της μόδας είναι αυτό, να ξέρετε.
0: Αυτό είναι η τελευταία τάση της μόδας.
1: Βρε πανάσχετη είστε.
0: Σοβαρά
1: το
0: μιλάς.
1: Το στείλετε τον άνθρωπο να αλλάξει αυτό το μπλουζάκι.
0: Το άλλαξε άρον-άρον ο καημένος το ημίχρονο.
1: Το οποίο το μεταξύ είναι και μια χαρά, δηλαδή δεν βρίσκω κανένα λόγο.
0: Κοίταξε τώρα όμως, παίζει με το κορασάο τώρα.
1: Ναι.
0: Και βάζει αυτό το μπλουζάκι. Αυτό είναι για κάτι άλλο.
1: Γιατί είναι?
0: Τράβηξε πάντως αμέτρητα χιλιάδες, θα έλεγα, αρνητικά βλέμματα της δημοσιότητας. Λοιπόν, οπότε
1: φανταστικό το μπλουζάκι του ανθρώπου.
0: Αυτό είναι φανταστικό μπλουζάκι.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Ναι.
0: Ναι, είσαι προπονητής, πάει το γιακαδάκι.
1: Γιατί είναι να πάει το γιακαδάκι?
0: Αυτό είναι να είσαι στο τένις εκεί κάπου.
1: Και τι πειράζει, δηλαδή, τι τένις, ναι. Ποδόσφαιρο, δηλαδή, εξυγχρονιστείτε και λίγο.
0: Δηλαδή αυτό το μπλουζάκι πιστεύεις?
1: Πάρα πολύ ωραίο μπλουζάκι. Εγώ ωραίο. Θα το έπαιρνα δώρο, ας πούμε, θα το έπαιρνα δώρο στο Δαβίδ.
0: Αλήθεια?
1: Θα το έπαιρνα, ναι.
0: Μια λάδο,
1: έχει ένα παρόμοιο μου φαίνεται.
0: Δεν είναι προπονητής όμως.
1: Τι πειράζει? Δηλαδή, σπόρι είναι το μπλουζάκι, δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Ίσως δεν κάνει για προπονητή, δεν ξέρω ακριβώς γιατί τον έκραξαν τόσο πολύ.
1: Εσύ βρίσκεις λόγο? Δηλαδή, εσύ άμα τον έβλεπες.
0: Κοίταξε,
1: πριν
0: και εγώ όταν τον είδα.
1: Ναι.
0: Κάπως, ας πούμε, μου ήρθε.
1: Γιατί, συγγνώμη,
0: γιατί έχουμε συνηθίσει κάπως αλλιώς τους προπονητές.
1: Τι φοράνε, ας πούμε?
0: Να, αν φορούσε ένα σκέτο μαύρο θα ήταν πιο, ας πούμε, πιο...
1: Βραπανάσχετη. Καθίστε, βλέπετε μόνο μπάλα εσείς.
0: Ναι. Στο ημίχρονο καημένος, αφού τον έπαιρναν τηλέφωνο και τα λοιπά και τον έλεγε βάλτε το μπλουζάκι γρήγορα, γίνεται χαμός στα social, ο άνθρωπος το άλλαξε.
1: Αναγκάστε τον άνθρωπο να αλλάξει. Άσχετη.
0: Και το βάλε μαύρο στο δεύτερο ημίχρονο. Την αναμέτρηση με το κουρασάο στο Χιούστον. Χιούστον ακούει.
1: Παρότι έπαιζε η ομάδα μου το κουρασάο.
0: Κουρασάο.
1: Λοιπόν, πάμε στην Energon, father.
0: Energon, να πάμε.
1: Ναι.
0: Μελέτες, κατασκευές σας, παράγουμε τις λύσεις που χρειάζεστε. Για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας, λεβίτες επίγονος πετρελαίου και αερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λεβίτες πέλετ, λεβίτες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσυμφώνες, καινοτόμες επιλογές για απόλυτη οικονομία και τα πάντα ενημερωμένοι, πάντα ενημερωμένοι για ό,τι τρέχει με το αέριο. Ό,τι ισχύει κάθε φορά, μόνο στην Energon. Και φυσικά, φιλιότο τον είδο, Μιχάλης Γκοζόπουλος. 44104. Το χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Είπα απλά energon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
0: Χαιρετώ τον κύριο Κώστα από τα Γιάννενα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Θες πήγα απουσία λόγω δουλειάς.
1: Δεν πειράζει, Κώστα, συγχωρούμε, δικαιολογημένοι.
0: Και το τραγούδι που σας στέλνω είναι αφαιρεμένο σε αυτούς που περιμένουμε και ξέρουν τι θα πάρουν. Άκουσα το πρώτο πριν το βάλεις. Α. Θα το ακούσω πρώτα πριν το βάλω. Είσαι σίγουρος όμως θα το βάλω? Δεν μ' αρέσει. Celine Dion, I drove all night.

0: γιορτές δεν είπαμε ρε φίλε, ναι. Σήμερα τι γίνεται.
1: Μην δεν έχει, γι' αυτό δεν είπαμε.
0: Μνημόνιος γιορτάζει σήμερα. Του Αγίου Μνημονίου, παιδιά.
1: Βοήθειά μας.
0: Γιορτάζει ο Τσίπρας με το τρίτο το καλύτερο. Όχι, δεν γιορτάζουν και οι άλλοι δηλαδή.
1: Ναι,
0: άλλοι
1: όλοι απαλά. Μαζί
0: ήταν απαλά
1: σήμερα.
0: Τα άλλα. Δεν ήταν.
1: Ναι, απαλά ήταν.
0: Δεν ήταν σαν του Τσίπρα. Από γερό, βαρβάτο. Αγίου Μνημονίου, παιδιά, και Αγίου Τίχωνος γιορτάζει, και ο Τίχων.
1: Λόγισαν.

0: Τι πες τώρα ρε φίλε, Άγιος Μνημόνιος σήμερα. Ωραία φίλε, ωραία. Πολύ δυνατός ο Άγιος Μνημόνιος, κυρίες και κύριοι. Πάμε, πάμε. Πρωτοσέλιδα. Έρχονται φάρμακα και εμβόλια τις επόμενες ημέρες, λέει, με AI. Με AI θα παίρνουν τα φάρμακα και τα εμβόλια. Σοβαρά. Α, όχι την επόμενη, τις επόμενες μέρες. Τις επόμενες μέρες. Τα φάρμακα και τα εμβόλια θα είναι προϊόν AI, παιδιά. Παναγία μου. Έλληνα γράφε, 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο. Ελεύθερος τύπος.
1: Να πάω στην πρώτη σελίδα που τα έχω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ένα λεπτό. Τρεις, πόσους μου είπες?
0: 3.445 προσλήψεις στο δημόσιο.
1: 3.445.
0: Προκηρύξεις για μόνιμους και εποχιακούς, σε δήμους, ΔΕΚΟ, δικαστήρια, νοσοκομεία, ΟΑΣΤ, οργανισμούς, κατανομή των θέσεων και ειδικοτήτων αφορέα. Όσοι ενδιαφέρεστε, 3.445 είναι τώρα στον αέρα και σας περιμένουν.
1: Ως τώρα από την αρχή της χρονιάς 48.687 θέσεις εργασίας.
0: Μητσοτάκης μόνο ρε, Μητσοτάκης μόνο ρε. Ποιος άλλος έκανε το πώς προσλήψεις, μόνο ο Ανδρέας έκανε το.
1: 48.687.
0: Και δεν φτάσαμε ούτε στα μισά του χρόνου. 48.000, μπράβο.
1: Σύμφωνα πάντα με τον ελεύθερο τύπο.
0: Σύμφωνα πάντα με τον ελεύθερο τύπο, έτσι. Κανονικά εμείς μετράμε κάθε μέρα το πόσες προσλήψεις βγάζει ο ελεύθερος τύπος.

0: Φιλαδάκι, βλέπω εδώ την Εσπρέσο.
1: Τι λέει?
0: Λέει: ηρωίδα μάνα του Βλάση Μάρα, καθαρή ψυχή στα σκουπίδια. Μπας περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Στα πράσα δικαστήνα με όργανο. Τι έγινε εδώ? Στη σελίδα 22, Ελενάκη. Βεβαίως. Α, εννοεί για τη γυναίκα που έφερε στον κόσμο το χρυσό παιδί της ενόργανης γυμναστικής. Εργάζεται θελοντικά ως οδοκαθαρίστρια. Μάλιστα.
1: Για το πρώτο θέμα που είπες.
0: Για την μάνα του Βράση Μάρα. Ποτέ δεν πήγα, όπως είπε, σε γραφεία υπουργών να τους πω ποια είμαι.
1: Μπράβο.
0: Είσαι στην καρδιά μας η καλύτερη. Και βεβαίως ο αστυνομικός σκότωσε την αστυνομικό σύζυγό του και αυτοκτόνησε. Άλλη ιστορία για αυτή στα δράματα.
1: Άλλη μια γυναικοκτονία.
0: Φώνας το παιδί, βοήθεια, ο μπαμπάς μαχαίρος στη μαμά. Χειρότερα πάνω γι' αυτό. Τι έχει πάθει ο κόσμος?
1: Ζουν οι 8 ή 1, τι για φέτος.
0: Τι έχουν πάθει ρε παιδιά ο κόσμος? Τι έχει πάθει?

0: Στο δικαστήριο ηθοποιός για τις πολυτελείς κατοικίες του στους Παξούς. Φαγή Παπακαλιάτη με μηχανικό.
1: Να?
0: Τι έπαθε ο Παπακαλιάτης? Καταγγελίες για το μαέστρο και τα λεφτά που δεν τους έδωσε ο Χριστόφορος. Δεν τις έδωσε. Η μηχανικός. Πώς η αντιδικία επεκτάθηκε και στα έξοδα φιλοξενίες για τα γυρίσματα της σειράς. Σε περιπέτειες ο κύριος Παπακαλιάτης. Παρουσιάστρια της ΕΡΤ χάλασε τον γάμο της Μπάρκα.
1: Τι εννοεί?
0: Τα μπούτια και το βρακί στη φόρα. Η ανάρτηση φωτιά που προξένησε σε άλλο.
1: Υπάρχει τίτλος σε εφημερίδα.
0: Τα μπούτια και
1: Ιούνιο του 2026. Τα μπούτια.
0: Ναι, τα μπούτια σου Μαρία.
1: Χάλασαν φωτιά, το γάμο.
0: Τα μπούτια και το βρακί στη φόρα.
1: Και το βρακί στη φόρα. Είναι τίτλος σε εφημερίδα αυτό. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος το 2026 που πληρώνεται για να γράψει σε ένα εξώφυλλο,
0: ναι,
1: τα μπούτια και το βρακί στη φόρα.
0: Στη φόρα. Μήπως κατά λάθος κανένα κάμερα με νατζής πήρε κάτι που δεν έπρεπε.
1: Δεν πάμε πλάνο. Καλά. Δεν πάμε καλά. Όχι.
0: Σελίδα 12 τέλος πάντων και χάλασε ο γάμος λέει της Μπάρκα. Από αυτό το.
1: Ναι, από αυτό χάλασε ο γάμος της Μπάρκα τώρα.
0: Τι να σε πω. Βάι Μπραζίλ από την Αλεσάνδρα Αμπρόζιο. Η καλονή ποζάρει για την εθνική ομάδα της χώρας. Άρα Αμπρόζιο, άρα Αμπρόζιο.
1: Και από αυτά δεν πάμε επίσης καλά.
0: Αφού ποζάρε τώρα για την. Αφού ποζάρε για την Μπραζίλ. Τι να κάνω εγώ, να μην θαυμάσω. Γι' αυτό ποζάρε, για να την θαυμάσουμε.
1: Ε, ναι, αλλά όχι να σου. Άρα Αμπρόζιο,
0: εντάξει, σαν να. Έλληνες παιδί μου που θαυμάζουμε πάντα το ωραίο, τι να κάνουμε τώρα, μην θαυμάσουμε. Πώς να μην θαυμάσουμε.
1: Δεν μπορείς να πεις πολύ ωραία η Αλεσάνδρα Αμπρόζιο.
0: Πολύ ωραία η Αλεσάνδρα Αμπρόζιο. Πολύ ωραία. Πολύ κομψή. Και λιτά ενδεδειμένη.
1: Ωραία.
0: Πολύ σου. Ωραία. Να έτσι πάει πιο ωραία πιστεύεις εσύ, έτσι. Ναι. Ωραία. Ωραία. Η σκηνοθεσία του Ιταλού λέει ραγδαίες εξελίξεις για το διπλό φωνικό στο ίδιο. Μάλιστα. Τη σπίτωσε ο Αλεξάνδρου.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Η Ελληνίδου μετακόμισε στο σπίτι του, βλέπεις. Προτίμησε το χλιδάτο διαμέρισμα.
1: Τι θα προτιμούσε?
0: Τι θα προτιμούσε? Και μετά τις διακοπές στο Μοναχό αναβάλει την, το γάμο η Σκορδά. Μην την πιάσει κανένα πλάνο της ΕΡΤ με πούτια και βρακιά.
1: Βρακιά. Και χαλάζει, μην πιάσει καμιά άλλη.
0: Τώρα έχω μεγάλη περίεργεια. Τι εννοεί αυτό το θέμα, Ελενάκη, τώρα εδώ πέρα? Θέλω να το δεις λίγο. Μπούτια, βρακή, πάτα και
1: στα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξοδέψω χρόνο και θεά ουσία για να δω ένα άρθρο που λέει για μπούτια και βρακιά.
0: Λέει και κάτι άλλο. Μάτω η ανάρτηση λέει φωτιά που προξένησε σ' άλλο. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω.
0: Δεν έχει περίπτωση να το κάνω.
1: Ούτε λίγη.
0: Ούτε λίγη. Ωραία. Και πάμε χορηγούς, Έλενα.
1: Πάμε κουφώματα σμάλι.
0: Άντε πάμε.
1: Για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Elvial και συνθετικά της Rehao που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας, όχι σαν εμάς που έχουμε κάτι γκουμούτσες. Τα βλέπα χθες, έβλεπα. Έχω προσέξει μικρά κλειδιά ασφαλείας. Πραγματικά, πάρα πολύ σωστά. Όπως χωράνε και παντού. Όχι σαν τα μεγάλα που δεν μπαίνουν πουθενά.
0: Ωραία.
1: Και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκια κουνουπιέρες επίσης, να μην μας φάνε τώρα το καλοκαίρι μύγες και τα κουνούπια. Και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγώνιστη. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία. Σμάλις. Σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας. Σμάλις.gr.
0: Εδώ βλέπω και στην πολιτική Έλληνα σήμερα και μα κάνει εντύπωση λίγο. Ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας? Η Gen Z βγάζει κυβέρνηση. Ένα έρευνα της interview, τι πιστεύουν οι νέοι για το μέλλον και τις ευκαιρίες στην Ελλάδα. Ποια είναι η Gen Z?
1: Η Gen Z είναι πιο καινούργια νομίζω.
0: Δηλαδή
1: αυτοί που τώρα είναι.
0: Τώρα γεννήθηκαν.
1: 20άριδες ας πούμε.
0: Αυτοί που τώρα θα ψηφίσουν για πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Αυτοί που θα ψηφίσουν τώρα για πρώτη φορά βγάζουν κυβέρνηση. Είναι Νέα Δημοκρατία ψηφίζουν. Τι. Πού να πάνε? Αφού λέει πιστεύουν το μέλλον και τις ευκαιρίες που έχει η Ελλάδα, κατάλαβες.
1: Εντάξει.
0: Εγώ. Για το γράφει και η πολιτικά σημαίνει ότι εν πάση περιπτώσει είμαστε αρκετά κοντά στο θέμα αυτό. Θες να πάω και στην ελεύθερη ώρα,
1: ναι,
0: που έχει καταπληκτικό θέμα. Νίκο Δένδια, φωνάζει η εφημερίδα.
1: Νίκο,
0: μήπως είσαι παγανιστής. Νίκο Δένδια, μήπως είσαι παγανιστής. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί γίνεται σάλος, παιδιά, έγινε σάλος με ένα αξιωματικό του στρατού που ορκίστηκε στον Δία. Κανονικότατα όμως.
1: Και τι πειράζει, αν δεν έχουμε.
0: Ναι, αλλά ήταν εν πάση με τη στολή του και τα λοιπά και λένε δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ.
1: Δεν επιτρέπεται. Γιατί?
0: Δεν ξέρω ακριβώς. Εδώ διχάζεται τώρα η ορκομοσία εντός εισαγωγικών, παρουσία του ιερέα των 12ιστών υποτίθεται εντός εισαγωγικών επίσης. Φανερώνει, λέει η εφημερίδα, μια ανησυχητική τάση εισόδου θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων και νεοπαγανιστικών τελετών στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων. Την ώρα που ο Ισλαμιστής εχθρός καροδοκεί στο Αιγαίο και απειλεί την εθνική μας κυριαρχία. Ίσα-ίσα, θα τους πάρει ο Ιδίας με έναν κεραυνό, θα τον ρίξει τον Τούρκο το κεφάλι, θα τους σπάσει το κεφάλι. Τι πιο ωραίο.
1: Άλλωστε για το Δία πολλά λέγονται.
0: Δεν είναι ωραίο?
1: Πολλά λέγονται για το Δία.
0: Μη σου πω ότι,
1: άσε να έχουμε και το Δία.
0: Μη σου πω ότι όποια του γυαλίσει εκεί στην Τουρκία, τι κάνει ο Δίας, τι έκανε στην αρχαιότητα τουλάχιστον, έτσι.
1: Όποιο Θεό έχουμε μαζί μας, καλά είναι.
0: Καλά είναι. Πάμε, γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Ο Δημήτρης από Άργους πάλι.
1: Σε έχουμε ξεγριάσει. Σένα
0: τώρα τι σε εντυπωσίασε?
2: Τώρα με τσιγκλάτε.
0: Γιατί?
2: Εδώ υπάρχει στη Βουλή Μουσουλμάνη, υπάρχουν στη Βουλή Μουσουλμάνοι βουλευτές.
0: Ναι. Και τι συμπεριάζει αυτό εσύ?
2: Αλλότερες και αλλόεθνοι στο στρατό.
0: Ναι. Ναι, αλλά εδώ στο Δία.
1: Μισό λεπτό. Αλλό έθνη, γιατί να είναι στο στρατό?
2: Ένας που πιστεύει στο 12 θεό, εσύ δεν είμαι, αλλά αυτός πιστεύει στους 12 θεούς.
0: Βέβαια, γιατί παράξενο είναι, γιατί να μην πιστεύει.
2: Μας πειράζει αυτός και όχι οι μουσουλμάνοι.
0: Ναι, η ελεύθερη ώρα τα λέγω, τι σε κάνω. Να πάρεις τηλέφωνο στην ελεύθερη ώρα να διαμαρτυρηθείς.
1: Εμένα προσωπικά δεν με πειράζει ούτε αυτός ούτε οι μουσουλμάνοι, για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου δηλαδή.
2: Να ακουστεί και η άλλη άποψη.
0: Ναι. Οπότε εσύ διαφωνείς με το πρώτο σέλιδο της ελεύθερης ώρας?
2: Κάθετα.
0: Πιστεύεις ότι πρέπει να υπάρχουν στο στρατό οπαδοί του Δία?
2: Δεν είναι οπαδός του Δία. Έχει δώσει συνέντευξη ο άνθρωπος και είπε ότι δεν ορκίστηκε στο Δία.
0: Πού ορκίστηκε?
2: Έδωσε το στρατιωτικό όρκο.
0: Τι έδωσε?
2: Το στρατιωτικό όρκο.
0: Ναι, έδωσε και το στρατιωτικό όρκο, αλλά ορκίστηκε και στον Δία.
2: Η τελετή έγινε μετά σε κάποιο δικό του.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Άρα διαφωνείς με το πρώτο σέλιδο.
2: Αλλά να θυμόμαστε ότι υπάρχουν και μουσουλμάνοι.
0: Μάλιστα. Οπότε έτσι, μουσουλμάνοι τώρα θα έχουμε μέσα. Θα έχουμε...
2: Φύγουμε το 12ο και αφήνουμε το Μωάμεθ εκεί.
0: Εγώ πάντως δύο καλά φιλαράκια που είχα στο στρατό, εδώ μάλιστα στην Καστοριά, όταν ήρθα για τους τελευταίους μήνες της θητείας, το φίλο μου το Χασάν, δεν το ξεχνάω ποτέ, φοβερό παιδί. Απίστευτος από την Ξάνθη.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Μα γι' αυτό σου λέω. Καλοί άνθρωποι να είναι λοιπόν.
2: Να μην φύγουμε το ένα και αφήνουμε το άλλο.
0: Όχι, μια χαρά είναι. Εγώ δεν
1: απλά
0: έχω
1: να μην
0: θέμα
1: τα φύγουμε κιόλα για να έχουμε μόνο πάνω το δικό μας.
0: Τέλεια. Ωραία. Έγινε, Δημήτρη μου. Επίσης, Ελληνάκη, έχω άλλο πρωτοσέλιδο επίσης από τον Ελεύθερο. Αν οι γκέι είναι υπερήφανοι, λέει η εφημερίδα.
1: Ναι.
0: Τότε οι straight και οι οικογενειάρχες, εμείς οι οικοκυρέοι, πρέπει να ντρεπόμαστε?
1: Όχι, γιατί ποιος το πει αυτό?
0: Να, το γράφει η εφημερίδα. Εγώ το λέω. Να, ορίστε, το
1: γιατί αναρωτιέται για τα αυτονόητα?
0: Σελίδα 3, 4 και 16. Τρεις σελίδες αφιερώνει γι' αυτό.
1: Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους.
0: Η ωραία Ελένη σε μαύρη έκδοση χρηματοδότησαν την Οδύσσια του Νόλαν και όχι του Σμαραγδί. Βλέπεις.
1: Ο Σμαραγδί θέλει να κάνει και την Οδύσσια.
0: Δεν
1: πήγε και πολύ καλά.
0: Άσπρη, ωραία Ελένη, όχι.
1: Δεν πήγε και πολύ καλά πάντως ο Καποδίστριας. Οπότε...
0: Είσαι σίγουρη? Αφού είχε γίνει χαμός, λέει.
1: Δεν εξέλαβε και τις καλύτερες κριτικές.
0: Και η δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή. Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.
1: Α, καλό.
0: Θα κάτσει ένα χρόνο ακόμα, γιατί του χρόνου θα βγει έτσι κι αλλιώς. Οπότε ένα χρόνο ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Κουράγιο. Don't get me wrong. Είναι οι Pretenders που θα μας πάνε παρακάτω. Για να δω εδώ τα μηνύματα τι λένε. Καλημέρα, παιδιά. Βάλτε λίγο θάλασσα, μια και δεν θα πάμε τουλάχιστον να την ακούμε από το σταθμό σας.
1: Άμα λέω εγώ, να σου πω κάτι. Είναι πολύ ωραία τα καινούργια σήματα. Δεν θέλω να προσβάλλω τα καινούργια σήματα. Αλλά τα προηγούμενα είχαν λίγο περισσότερη ψυχή. Λίγο περισσότερο καλοκαίρι μέσα τους. Λίγο το νιώθες καλύτερα. Τώρα είναι σαν να.
0: Παιδιά, μα υπάρχει θάλασσα. Πάντα δεν φεύγει η θάλασσα.
1: Δεν την έχει ακούσει άνθρωπος εκτός από σένα.
0: Να δεν την έβαλα μια μέρα.
1: Αυτό δεν είναι το σήμα μας.
0: Δεν πειράζει.
1: Τι θάλασσα, δεν πειράζει.
0: Δεν θες λίγο
1: πείτε
0: θάλασσα.
1: Τα ρε ακροατές, για να μην τα λέω μόνο εγώ. Ρε, το καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν το νιώθει στην ψυχή του το καλοκαίρι. Δεν το νιώθει, δεν θέλω να το νιώσουμε.
0: Αυτό τώρα είναι θάλασσα που διελεινώ νομίζω, ήταν η ερεμή η θάλασσα. Τι έχουμε πάθει. Θάλατα.
1: Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος που ακούει ραδιόφωνο και περιμένει. Μπράβο. Είναι και αυτό στην πόλη σαν εμάς. Θάλασσα δεν έχει δει το έτσι, μάτι του. Έτσι, θέλει έτσι, να νιώσει με κάποιο τρόπο καλοκαίρι και εσύ δεν το βοηθάς.
0: Ακριβώς.
1: Δεν βοηθάς.
0: Εγώ θα μιλάω και από κάτω θα ακούγεται θάλασσα. Ακόμα καλύτερο. Έλενα.
1: Ωραίο.
0: Καλό αυτό.
1: Ωραίο.
0: Πες πως είμαστε τώρα στην παραλία και κάνουμε εκπομπή από εκεί.
1: Έτσι και αλλιώς.
0: Είναι πολύ ωραίο εφέ.
1: Ναι.
0: Να λέμε ότι είμαστε στην παραλία και κάνουμε ζωντανή εκπομπή από τη θάλασσα.
1: Ούτε σκέφτησε εκεί ο σκηνοθέτης τι τραγούδια θα βάλει, ούτε τίποτα. Μια χαρά.
0: Τέλειο, τέλειο. Και πού πάμε, Ελενάκη, τώρα?
1: Θάλασσα. Πάμε αβοκάντο.
0: Και δεν πάμε λίγο αβοκάντο?
1: Φέτα στο Ερνέ στη θάλασσα.
0: Και να
1: έχεις από το αβοκάντο το καρπουζάκι.
0: Μπράβο.
1: Σου. Τα φρουτάκια, στο ροδοκινάκια, όλα αυτά τα ωραία, τα καλοκαιρινά.
0: Καρπούζια φοβερά, παιδιά. Καρπούζια, ρε παιδιά.
1: Κερασάκι, φραουλίτσα.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα ωραία, τα καλοκαιρινά, παιδιά. Φρούτα και λαχανικά, λοιπόν, από το αγαπημένο μας σωπαρό παντοπολείο Αβοκάντο. Αλλά μην ξεχνάτε και τα υπόλοιπα καταπληκτικά προϊόντα του Αβοκάντο. Όπως η φυσική μας χυμή, πραγματικά φυσική χυμή. Τέλεια συσκευασμένη, φτιαγμένη από τα παιδιά. Οι φρουτοσαλάτες μας γεμάτες χρώματα και βιταμίνες και αυτές. Τα σνακ μας και θα βρείτε και καινούριο σνακ στο Αβοκάντο. Chia Pudding, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Επίσης πολύ καλοκαιρινό με φράουλα, φραμπουάζ, φλέξ καρύδας, γρανόλα και τι δεν έχει. Τα Ginger Shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα Ginger Shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη και τη θωράκιση που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του Αβοκάντο. Διαλεγμένα όλα ένα προς ένα. Πραγματικά αξίζουν την προσοχή σας. Όταν θα πηγαίνετε για οτιδήποτε άλλο στο Αβοκάντο, ρίχνετε μια ματιά και στα άλλα προϊόντα και θα βρείτε και φοβερές επιλογές για μικρά παιδιά, σνακ αλλά πολύ υγιεινά σνακ. Για εμάς λοιπόν που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε Αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.

0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα παιδιά μου.
0: Πρέπει να πάμε για το διάλειμμα όπως καταλαβαίνεις. Πέντε λεπτάκια και εδώ είμαστε σιγά σιγά να πάμε και στα σημερινά μας θέματα.
1: Βεβαίως.
0: Να στείλουμε χαιρετίσματα και κοριτσάρες μου Σαλόνικα, Άρωμα Θερμαϊκού. Την καλημέρα μας, να στείλω χαιρετίσματα γιατί ξεχάσαμε, ξέρεις, τις κοριτσάρες μου. Στην δεύτερη, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας, πέντε λεπτάκια και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Πόσο λες.
1: Εκεί γύρω 21 να πήγε βαριά.
0: Πήγε 21, εγώ άρχισα να υδρώνω. 23, μα 23 μισό παιδιά.
1: Καλά, δεν έχω καθόλου καλό θερμόμετρο, το έχεις παρατηρήσει. 2 βαθμούς κάτω λέω πάντα.
0: Ντάουβιν Πάπα Βασιλείο.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες, τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα, αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά, να ξενιτευτώ?
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
2: Στο εμπορικό πολυκατάστημα στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς!
6: Αθλητική κατασκήνωση σκουρά Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω e-food και Walt.
3: Κυλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
1: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
1: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
1: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
8: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
7: Άιντε κοιμηθήκαμε!
3: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
0: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
9: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Antennes FM 93,6.
11: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
5: Καλημέρα.
11: Κοστάρει κάτι εδώ ο Χρυσομπόϊκος.
5: Ορίστε.
11: Οι πραγματικές πολυτέλειες στη ζωή.
5: Ναι.
11: Χρόνος λέει υγεία, εγώ θα βάζα την υγεία πρώτα.
5: Ναι, σαφώς.
11: Ένα ήρεμο μυαλό, αργά πρωινά, η δυνατότητα να ταξιδεύεις, ναι. Ξεκούραση χωρίς ενοχές.
5: Ναι.
11: Ένας καλός βραδινός ύπνος.
5: Ναι.
11: Ήρεμες και βαρετές εντός εισαγωγικών μέρες.
5: Ναι.
11: Ουσιαστικές συζητήσεις.
5: Ναι.
11: Ποιοτικό φαγητό.
5: Ναι.
11: Άνθρωποι που αγαπάς.
5: Ναι.
11: Άνθρωποι που σε αγαπούν και
5: ναι.
11: Εκείνοι. Αυτές είναι πραγματικά οι πολυτέλειες στη ζωή, παιδιά. Συμφωνούμε και υπογράφουμε εδώ το ποστάρισμα αυτό. Όμορφες καλημέρες σε όλους μας.
5: Δεν ξέρω να λέει την ησυχία.
11: Ναι, ακριβώς. Από την παραλία του Σωτηλίου και σήμερα ο κύριος Πέρης μας ακούει και στέλνουμε χαιρετισμούς. Μαζί μας και Ελένα, είπαμε και σήμερα είναι.
5: Μαζί μας και σήμερα είναι και το φροντίζω.
11: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει, τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες, για όλους είμαστε παντού. Παντού και πάντα με. 365 μέρες το χρόνο παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλότατου επίπεδου. Δύο τηλέφωνα σας δίνω για το φροντίζω, το 2467-5061-91 και 6959-2241-11. Λοιπόν, πάμε όπως σας έχουμε προαναγγείλει να μιλήσουμε σήμερα για 2-3 ενδιαφέροντα θεματάκια με τον Δήμαρχο. Κάποια άλλη στιγμή να είναι και από το στούντιο, γιατί πάντα έχουμε την αγαπημένη μας συνήθεια να απαντάει και σε ό,τι ρωτάνε οι ακροατές μας. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
12: Καλημέρα κύριε Νατσουλή, καλημέρα στους ακροατές μας, όλα καλά εσείς?
11: Όλα καλά, όλα καλά. Προς το παρόν, για να δούμε στη συνέχεια.
12: Όλα καλά λέμε ποτέ δεν είναι, αλλά...
11: αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε 2-3 πράγματα που έχουν μαζευτεί για τον Δήμο που έχουν ένα ενδιαφέρον να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Πρώτον, ο Δήμος Καστοριάς μετά από έτοιμα χαρακτηρίζεται πια ορεινός Δήμος.
12: Ναι.
11: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις χρηματοδοτήσεις κυρίως του Δήμου της Καστοριάς. Να υπενθυμίσω μόνο πριν πείτε την ιστορία αυτής της υπόθεσης, ότι είχε γίνει μια απόπειρα τότε που γινόταν η μάχη του Καλλικράτη. Ο αείμνηστος Φίλιππος Πετσάλινκος ήθελε να κάνει τότε έναν ορεινό, όπως έλεγε, Δήμο που να συμπεριλαμβάνει από το Μαυροχώρι μέχρι την Κλεισούρα. Δεν είχε περάσει εκείνη η πρόταση τότε με τον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Ραγκούση, και ο Δήμος ο συγκεκριμένος έμεινε μόνο στην πρόταση του Φίλιππου Πετσάλινκου. Είναι πια όλη αυτή η περιοχή στον Δήμο της Καστοριάς. Αλλά είναι μια περιοχή που σίγουρα μεταξύ άλλων δίνει την ορεινότητα στον Δήμο, έτσι.
12: Βέβαια. Καταρχάς μιλάμε για έναν καθαρά ορεινό Δήμο, όπως είναι όλος ο Δήμος Καστοριάς. Διότι έχει ένα ποσοστό ορεινότητας του 83%.
11: Ναι.
12: Απλά το πρόβλημα ήταν ότι ήταν μεγάλος Δήμος, δηλαδή άνω των 30.000 κατοίκων, οπότε δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί όπως οι υπόλοιποι μικροί ορεινοί.
11: Ναι.
12: Ήταν επίσης ένα πάγιο αίτημα της δημοτικής μας αρχής, διότι ήταν και ο τρόπος για να εξασφαλίζουμε έξτρα χρηματοδοτήσεις. Γιατί όπως γνωρίζετε κύριε Τατσούλη, εμείς όποτε έχουμε αιτήματα, συνήθως πηγαίνουμε και τις λύσεις,
11: ναι,
12: στα αρμόδια υπουργεία. Δηλαδή λέμε έχουμε αυτό το πρόβλημα, αλλά αυτό μπορεί να λυθεί με αυτόν και με αυτόν τον τρόπο. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε τη δικαίωση σε ένα αίτημα το οποίο πληρούμε στο 100%. Είναι μια ευκαιρία να χρηματοδοτηθεί έξτρα ο Δήμος μας. Αυτό έγινε απόλυτα αποδεκτό. Άλλωστε ήμασταν πέντε Δήμοι με την απογραφή του 2011. Ήμασταν πέντε Δήμοι σε όλη τη χώρα, άνω των 30.000 κατοίκων που είχε τα κριτήρια της ορεινότητας. Στη συνέχεια με την απογραφή του 2021 οι δύο Δήμοι έγιναν μικροί ορεινοί, δηλαδή κάτω των 30.000 κατοίκων. Μείναμε τρεις άνω των 30.000 κατοίκων και τώρα με την ευκαιρία αυτής της τροπολογίας θα είναι και οι υπόλοιποι τρεις ορεινοί. Ένα πάγιο έτοιμα λοιπόν που δικαιώνεται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον Θοδωρή του Λιβάνιου, που άκουσε τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή μας και έδωσε άμεσα τη λύση. Στην ουσία,
11: σε χρηματοδότηση, ναι. Τι σημαίνει αυτό, πόσα παραπάνω θα είναι τα λεφτά που θα έρχονται στο Δήμο?
12: Δεν γνωρίζουμε ακόμη, γιατί αυτό θα γίνει με τη νέα κατανομή των ΚΑΠ.
11: Ναι.
12: Αυτό θα γίνει σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ. Αλλά ξέρετε, είναι ένας μεγάλος αγώνας. Δηλαδή, δύο χρόνια περίπου ασχολούμασταν με το συγκεκριμένο ζήτημα, ώστε να δικαιωθεί επιτέλους και ο Δήμος Καστοριάς. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας που είχαμε με τον Υπουργό, τον Θοδωρή του Λιβάνιου, την προηγούμενη εβδομάδα, όπου πήγα να τον ευχαριστήσω για τα ληξιπρόθεσμα, για τις τελεσίδες και τις δικαστικές εκφάσεις που εντάχθηκε ο Δήμος, μου λέει τις επόμενες μέρες γίνεσαι και ορεινός. Οπότε είχαμε δύο στα δύο και άφησε και την υπόσχεση να επισκεφτεί και σύντομα την Καστοριά.
11: Θα έχει ενδιαφέρον.
12: Και αρκετά έργα με το Υπουργείο Εσωτερικών.
11: Άρα ο νομός μας πια έχει δύο ορεινούς δήμους. Θυμίζουμε ότι έτσι κι αλλιώς ήταν ο Δήμος Νεστορίου και μικρός δήμος, αλλά και βεβαίως ορεινός το 100% του. Και τώρα πια και ο Δήμος Καστοριάς, με ό,τι αυτό επαναλαμβάνω συνεπάγεται για τις πλέον χρηματοδοτήσεις. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι να μας πούν ορεινό. Αν ήταν να μας πούν μόνο ορεινό, δεν είχε κάποια ιδιαίτερη αξία.
12: Ξέρουμε όλοι και την έκταση που έχει ο Δήμος Καστοριάς, όπως εκτείνεται από την
11: Ιεροπηγή,
12: την Ευρωχώρη μέχρι την Κλεισούρα. Αν αναλογιστούμε έτσι αυτές τις περιοχές, καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε.
11: Ωραία. Άρα θα το δούμε πολύ πολύ σύντομα πώς θα μεταφραστεί σε επιπλέον χρήματα για τον Δήμο αυτό.
12: Στην ουσία που λέμε.
11: Ωραία. Πάμε τώρα λίγο και στα χρέη. 1,4 εκατομμύρια διαγράφονται. Πώς έγινε αυτό ακριβώς? Τι διαγράφεται και πόσο μας διευκολύνει? Καλά, το πόσο μας διευκολύνει, μάλλον μας διευκολύνει.
12: Άλλη μια επιτυχία επίσης της Δημοτικής Αρχής, το οικονομικό κομμάτι. Θυμάστε τι είχε γίνει στην προηγούμενη θητεία με τις υποχρεώσεις προς την διάδημα.
11: Ναι.
12: Ακριβώς το ίδιο έγινε και τώρα για κάποιες υποχρεώσεις που μας ακολουθούσαν από το 2010.
11: Ναι.
12: Ήταν υποχρεώσεις των σχολικών επιτροπών και όταν συγχωνεύτηκαν αυτές στον Δήμο, έπαψαν δηλαδή να λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα, μεταφέρθηκαν και υποχρεώσεις εντός του Δήμου με αποτέλεσμα να βαραίνουν τον προϋπολογισμό. 1,4 περίπου εκατομμύρια ευρώ λοιπόν, ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, τελεσίδικες, δικαστικές αποφάσεις. Επίσης το προηγούμενο χρονικό διάστημα, σε συνεννόηση και με την ΔΕΗ, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό είναι υποχρεώσεις προς τη ΔΕΗ, στη συνεννόηση με τη ΔΕΗ κάναμε τις ανάλογες διαδικασίες, βγάλαμε κάποιες διαταγές πληρωμών με ό,τι αντίκτυπο έχει να κάνει αυτό. Γνωρίζετε τι σημαίνει να βγει μια διαταγή πληρωμής, άρα δύσκολες διαδικασίες με ρίσκο, αλλά με ρίσκο το οποίο ήμασταν σίγουροι στο τέλος ότι θα έχει μάλλον ένα αίσθητο τέλος. Έτσι έγινε και αυτή τη φορά, πάλι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών. Κάποιοι δήμοι μάλλον στη χώρα, μερικοί δήμοι στη χώρα, μπήκαν σε αυτό το καθεστώς και ο Δήμος Καστοριάς 50 εκατομμύρια στην ουσία για όλους τους δήμους της χώρας με 1,4 εκατομμύρια.
11: Αυτά τα χρέη τι αφορούσαν στο παρελθόν, κύριε Κορεντζίδη?
12: Είναι υποχρεώσεις προς τη ΔΕΗ.
11: Προς τη ΔΕΗ.
12: Προς τη ΔΕΗ των σχολικών επιτροπών.
11: Το λέω με αυτό γιατί υπάρχουν υποχρεώσεις της ΔΕΗ, ας πούμε και από τη ΔΕΙΑΚ που είναι πάρα πολλές, κοντά στα 10 εκατομμύρια. Θέλω να μας πείτε αν κάτι τέτοιο προβλέπετε και για άλλες δομές των Δήμων. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πρόσφατα, δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα, έδινα πρωτοσέλιδο που συνδυάζεται όλος ο νέος χάρτης αυτοδιοίκησης, όπως θα προκύπτει και με επιλογές, με τις αλλαγές που θα έρθουν και σε αυτές τις δομές. ΔΕΙΑΚ και τα λοιπά.
12: Κοίτα, θα υπάρχουν αλλαγές σίγουρα για τις ΔΕΙΑ, γιατί είναι όλες οι ΔΕΙΑ της χώρας.
11: Είναι μέχρι το λαιμό πνιγμένες, ναι. Ναι.
12: Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Να πω ότι με την αποπληρωμή αυτής της υποχρέωσης προς τη ΔΕΗ, ο Δήμος Καστοριάς δεν χρωστάει, δεν οφείλει ούτε ένα ευρώ πουθενά. Αυτό είναι που...
11: Ήταν οι τελευταίες οφειλές πλην ΔΕΙΑ.
12: Ναι. Για να... Το που λέμε συνεχώς για την οικονομική εξυγίανση του Δήμου Καστοριάς που ξεκίνησε το 2019, όταν ο Δήμος Καστοριάς όφιλε περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ από όλα τα νομικά πρόσωπα στην υποχρεώση του Δήμου. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας ότι ο Δήμος Καστοριάς δεν οφείλει ούτε ένα ευρώ πουθενά, δεν οφείλει σε κανέναν εργολάβο, σε καμία επιχείρηση, γιατί είχαμε συνεχώς και τελεστήριες αποφάσεις από εργολαβίες άλλων ετών. Αυτό που απομένει είναι η υποχρέωση της ΔΕΙΑ προς τη ΔΕΗ, αλλά επαναλαμβάνω...
11: Που είναι κοντά στα 10 εκατομμύρια, είναι τεράστιο ποσό βέβαια, αν μάσεις όλα τα ποσά των ΔΕΙΑ της χώρας, εκεί βγαίνει ένα αστρονομικό νούμερο, γιατί τώρα μιλάτε 1,4 για το Δήμο Καστοριάς, συνολικά όμως 50 για τη χώρα. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα μέγεθος διαχειρίσιμο για το κράτος. Τα χρέη των ΔΕΙΑ όμως είναι μάλλον αδύνατο να καλυφθούν από το κράτος.
12: Ούτε από τους Δήμους μπορούμε να καλυφθούν.
11: Καλά, ούτε από τους Δήμους, αυτό είναι σίγουρο.
12: Και από το κράτος. Να σας πω όμως την αλήθεια, το 2021-2022 μου είχε προταθεί να πούμε, όχι από το Υπουργείο Εξωτερικών, μου είχε προταθεί να μπαίναμε στο ίδιο καθεστώς. Είχε μπει τότε ο Δήμος Κατερίνης και ο Δήμος Βόλου, με υπέρογκα χρή που υπήρχαν από τις ΔΕΙΑ των αντίστοιχων Δήμων προς την ΔΕΗ, να μπούμε και εμείς στον καθεστώς. Ναι. Ήταν περίπου 8 εκατομμύρια για τα υποχρέωση τότε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το δέχτηκα για ποιο λόγο, γιατί δεν αποφάσισα μάλλον να το κάνουμε, διότι θα αποπληρωνόταν τότε τα 8 εκατομμύρια και μέσα σε 3-4 χρόνια θα υπήρχαν άλλα 8. Δηλαδή αν δεν βρεθεί μία μόνιμη λύση, αυτό έχουμε πάντα σκοπό να κάνουμε, να πηγαίνουμε σε μόνιμες λύσεις. Αν δεν υπάρχει μία μόνιμη λύση με την ρευματοδότηση των διαστασίων, 120-130 αντιοστάσια όταν κρυώνονται με οικιακό και βιοτεχνικό ρεύμα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Αυτή η λύση λοιπόν θα πρέπει να δοθεί κεντρικά για την...
11: Ναι, για αυτή τη λύση έχουμε ένα σενάριο για αυτή τη λύση, κύριε Κορενσίδη. Δεν ξέρω, το έχετε διαβάσει σίγουρα. Το σενάριο είναι ότι άφησαν τις ΔΕΙΑ της χώρας να φτάσουν τα χρέη τους μέχρι το λαιμό για να έρθει μια μέρα που να πούν, παιδιά, δεν μπορείτε να πληρώσετε, δεν μπορούμε και εμείς ως κράτος, οπότε απαλλάσσετε από αυτή τη διαδικασία η ΔΕΙΑ στους ιδιώτες.
12: Πιθανόν.
11: Εκεί τι κάνουμε?
12: Πιθανόν. Εκεί θα ακολουθήσουμε έτσι κι αλλιώς τις διαδικασίες που προβλέπει ο κώδικας.
11: Κατάλαβα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί αν πάει και το νερό στους ιδιώτες, έχουν πάει όλα τα υπόλοιπα αγαθά όπως ξέρουμε, είναι το τελευταίο που έχει μείνει σε κάποια, θα λέγαμε, δημόσια, σε ένα δημόσιο φορέα όπως είναι η Δήμη, αν χαθεί και αυτό χάνεται κάθε αγαθό πια και πάνε όλα σε ιδιώτες. Θα έρθει σίγουρα και αυτή η μέρα, τα σενάρια πυκνώνουν και γι' αυτό.
12: Από την άλλη όμως να πούμε και κάτι, ότι δεν είναι τυχαίο ότι η ΔΕΙΑ όλη τη χώρα οφείλουν χρήματα, διότι δεν μπορούν και να εισπράξουν χρήματα. Και αυτό γίνεται μόνο με τις ΔΕΙΑ. Π.χ. ο καθένας από εμάς κάθε μήνα έχει ως πάγια πληρωμή το ρεύμα, το τηλέφωνο ή οτιδήποτε άλλο υπάγεται στον δημόσιο τομέα. Αλλά το νερό κάνουμε και λίγο, λέμε, τον επόμενο μήνα.
11: Ναι, τον επόμενο μήνα, ας το λογαριασμό, δεν το κόβουν το νερό, γι' αυτό, σωστό.
12: Υπάρχουν και υπέρονται στις πράξεις χωρίς να σημαίνει ότι οι πράξεις αυτές θα έλυναν.
11: Στους ιδιώτες δεν θα συμβαίνει αυτό όμως, για να το πούμε και αυτό. Όταν θα πάει το νερό στους ιδιώτες, δεν έχει τον άλλο μήνα.
12: Βλέπετε ότι πλέον και οι δρόμοι ιδιωτικοποιούνται, διόδια και.
11: Δεν έμεινε τίποτα. Μόνο το νερό έμεινε. Μόνο το νερό έμεινε.
12: Το νερό και, μετά, και μιλάμε για το απόλυτα κοινωνικό αγαθό, έτσι. Ναι.
11: Τώρα.
12: Το θέμα μας όμως είναι ότι ο Δήμος πλέον, λέω για μία ακόμη φορά, ότι έχει εξυγειαθεί οικονομικά, δεν οφείλει πουθενά, δεν οφείλει ούτε ένα ευρώ, και με την κατάσταση που υπάγεται στους προηγούμενους Δήμους, ελπίζουμε ότι θα έχουμε κάποια επιπλέον σοδό, και ελπίζουμε σύντομα θα έρθει αυτό, για να μπορούμε να κινήσουμε τον προϋπολογισμό μας έτσι όπως είχαμε θέσει εξ αρχής.
11: Τώρα, πάμε και στο τρίτο που θέλουμε να πούμε, γιατί είχατε χθες προχθές, πότε ήταν, μια συνάντηση με τον κύριο Τζίκα. Δίνεται μια συνέχεια για το θέμα της Τεχνόπολης και να πούμε μια κουβέντα και γι' αυτό. Βέβαια, είδα και ένα ωραίο ποστάρισμα από την κυρία Κωνσταντίνα τον Καρίδου, δεν ξέρω, το είδατε? για μια νέα επιχειρηματία, την Ελένη Ζηφωνότα, στα πλαίσια της γυναικείας επιχειρηματικότητας, που διακρίθηκε πανελλαδικά στον 16ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας, φέρνοντας την Καστοριά στο προσκήνιο της ελληνικής startup σκηνής. Είναι ένα πρώτο καλό παράδειγμα και αυτό, γιατί πρέπει να τονίζουμε και ένα ωραίο σε αυτόν τον τόπο. Είναι μια ομάδα νέων δημιουργών από την πόλη που κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές σε όλη την Ελλάδα με ταλέντο και δημιουργικότητα. Είναι οι άνθρωποι που τολμούν.
12: Και θα σας πω και ένα παράδειγμα, κύριε Ανθούλη, που μας ανέφερε στην άντληση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μέλος, ο διευθυντής μάλλον της Τεχνόπολης, ο Μιχάλης ο Χαμπούζης.
11: Ναι.
12: Δεν ξέρω τώρα αν κάνουμε διαφήμιση, αλλά μας έλεγε για το πώς ξεκίνησε το CarGR. Ξέρετε, αυτή η μεγάλη εταιρεία.
11: Πώς δεν το άκουσα αυτό που έκουσα καλά.
12: Πώς ξεκίνησε το car.gr.
11: Α, το car.gr, μάλιστα.
12: Το car.gr. Ξεκίνησε λοιπόν μέσα από την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Πήγε ο ιδρυτής της εταιρείας, ζήτησε ένα χώρο μόνος του.
11: Ναι.
12: Και μέσα σε 6 μήνες εμπλούτησε το γραφείο του με 2-3 άτομα και έγινε σήμερα αυτό που είναι
11: το CarGR. Κυρίαρχος στο περιοδικό τύπο του αυτοκινήτου.
12: Η μεγαλύτερη εταιρεία, έτσι ακριβώς. Βλέπετε ότι όλα ξεκινάνε με την πρώτη κίνηση. Έτσι λοιπόν και αυτή η κίνηση που γίνεται από τη νέα εταιρεία στην Καστοριά, της γυναικείας επιχειρηματικότητας, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Η γυναική επιχειρηματικότητα αυτή, ειδικά για την Καστοριά και ειδικά αυτό που γίνεται και από την τον Καλύβο, που τυχάνει να είναι και η δική μου συνεργάτη σε θέματα άμυστη, βέβαια, σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού μαζί με τον Σάκη του Ευαγγέλου.
11: Ήταν και ο κύριος Δούκης, νομίζω, εκεί ήταν.
12: Ναι, ο κύριος Δούκης ήταν παρόν.
11: Και η κυρία Κύρου.
12: Ήταν από τους πρώτους που είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την Τεχνόπολη.
11: Ναι, ήταν από τα. Κύριος Δούκης, γενικά θέματα τεχνολογίας, πώς το λένε, AI, είναι αρκετά μέσα, νομίζω.
12: Ο κύριος Δούκης είναι μέσα σε αρκετά θέματα που απασχολούν τον Δήμο και χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχουν μέλη της αντιπολίτευσης έτσι με τόσο θερμή, με τόσο θερμό ζήλο που ενδιαφέρονται για πολλά, για πολλά πολλά θέματα του Δήμου Καστοριάς. Ενεργό λοιπόν μέλος, γι' αυτόν τον λόγο ήταν και στη συνάντηση. Εμείς δεν διαχωρίζουμε στην πολίτευση με αντιπολίτευση. Εμείς θέλουμε το κοινό καλό, γι' αυτό συνεργαζόμαστε με τους πάντες. Πολύ σημαντική ήταν η συνάντηση της προηγούμενης εβδομάδας. Θέσαμε στην ουσία τις βάσεις για τις επόμενες έτσι, εξελίξεις. Άμεσα θα ασφαλεί το επίσημο συμφωνητικό από την Τεχνόπολη ώστε να υπογράψουμε και μέσα σε ένα εξάμεινο θα έχουμε κάποια παραδοτέα. Να σας πω ότι για την ώρα αποφασίσαμε να στεγαστεί η Τεχνόπολη στα γραφεία του ΚΕΚ.
11: Προς στιγμή θα είναι στο ΚΕΚ, πριν πάει στο αρχοντικό
12: υπό την εποπτεία του κυρίου Μέλιου. Και εν συνεχεία θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες καταθέτοντας το πρόγραμμά μας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και στην ειδική υπηρεσία του ΔΑΜ για να μπορέσει να υπάρχει χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο κτίριο αλλά και της δράσης της Τεχνόπολης. Το σημαντικό βέβαια, εκτός από αυτά που θα αποφέρει, είναι ότι είναι, ξαναλέω, ο δεύτερος Δήμος στην Ελλάδα και μάλιστα με την ονομασία Τεχνόπολης. Δηλαδή παίρνουμε το brand name και θα λέγεται Τεχνόπολη.
11: Της Θεσσαλονίκης. Επειδή είναι όμως ένα μεγάλο εγχείρημα, πρέπει να πηγαίνει βήμα-βήμα και σταθερά. Κατά τη γνώμη σας, πότε θα μπει σε λειτουργία? Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πολύ καινούργιο για τα μέρη μας. Περιμένει και ο κόσμος να δει πώς θα λειτουργήσει και τι θα είναι αυτό το πράγμα και πόσο θα βοηθήσει εδώ τον τόπο. Θα είναι κρίμα κάπου να χαθεί στην αμέση, στην πορεία του δρόμου.
12: Επίσης γνωρίζει ο κόσμος ότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε με σχέδιο και στο τέλος είμαστε και αποτελεσματικοί. Εκ του αποτελέσματος δηλαδή υπάρχει ουσία σε αυτό που κάνουμε. Αυτό θα γίνει και αυτή τη φορά με την Τεχνόπολη Καστοριάς. Βήμα-βήμα όμως γίνονται αυτά. Δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας θα δημιουργηθεί ένα τεχνολογικό πάρκο ίδιο με τη Θεσσαλονίκη. Αλίμονο δηλαδή.
11: Πρακτικά είναι αδύνατο και δεν υπάρχει κάτι
12: τέτοιο και πρακτικά και ουσιαστικά. Ναι. Βήμα-βήμα λοιπόν να έχουμε έναν χώρο όπου οι πρώτες startup επιχειρήσεις θα μπορούν να στεγαστούν, θα μπορούν στην ουσία να σχεδιάσουν έτσι τα όνειρά τους ή οτιδήποτε πλάνο έχουν, αυτό θα είναι εφικτό μέσα στον χρόνο.
11: Μπορούμε να μιλήσουμε λοιπόν μέσα για το 2026 ουσιαστικά, έτσι.
12: Ναι, είπαμε ότι στο πρώτο εξάμεινο αυτό, από τη στιγμή που θα υπογράψουμε το συμφωνητικό, τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν κάποια παραδοτεία, θα υπάρχουν κάποιες δράσεις, θα γίνουν στην Καστοριά με ενημερώσεις κλπ. Και όπως σας είπα, θα προσπαθήσουμε να έχουμε την εγκατάσταση στον χώρο του ΚΕΚ για να υπάρχει ένας χώρος όπου
11: που θα αρχίσουμε τη λειτουργία μέχρι που να έχουμε το αρχοντικό. Είναι καλό επίσης που για ένα τέτοιο εγχείρημα υπάρχει και η ομόφωνη, το ομόφωνο του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή δεν υπάρχει καμιά παράταξη, κανένα σύμβουλος που να πει όχι, δεν θέλω ή έχω αντίρρηση.
12: Προφανώς.
11: Είναι και καλό και αυτό.
12: Μόνο άμα λέγαμε και γι' αυτά όχι.
11: Εντάξει. Οπότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημάρχη, που ήσασταν μαζί μας.
12: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
11: Την επόμενη φορά από κοντά για να δούμε και θέματα της υπόλοιπης καθημερινότητας εδώ. Είμαστε σε μια κατασκευαστική περίοδο τώρα σιγά-σιγά.
12: Την επόμενη εβδομάδα με χαρά, άμα θέλετε να συζητήσουμε
11: για...
12: το οτιδήποτε.
11: Ναι, να είστε από κοντά για τα ερωτήματα.
12: Είχαμε και τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής την προηγούμενη εβδομάδα. Ένας μεγάλος απολογισμός. Τη διάθεσή σας
11: να το δούμε μέσα στον Ιούνιο, λίγο να είστε εδώ. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Καλό υπόλοιπο.
11: Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τον Δήμαρχο για τρία βασικά συγκεκριμένα θεματάκια που είχαμε τις τελευταίες μέρες. Πάμε για το διάλειμμα μας.
5: Ναι, να πάμε και στήριξη όμως μας τώρα. Παίξε λίγο τα χέρια.
11: Στήριξη.
5: Α, ναι.
11: Εδώ είμαστε με στήριξη, εδώ είμαστε με Μάριο.
5: Τι αυλάρα έχετε κάνει, ρε φάδερ.
11: Αυλάρα, έτσι. Σήμερα που έρχονται και τα συμπληρωματικά.
5: Τι έρχονται σήμερα.
11: Σήμερα έρχονται. Και αύριο οι τεχνίτες εδώ θα έχουμε οργασμό δουλειάς, κύριε.
5: Είμαστε στην τελική ευθεία, σαν να λέμε.
11: Τελική ευθεία, ακριβώς. Συμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα. Χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Εκτός όλων των άλλων, εμπόριο σιδήρου, σίδηρο οικοδομής, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα, συνθετικές ανίδες ΔΕΚ, λαμαρίνες όλες διαστάσεις, πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση. Μεγάλη ποικιλία έτσι κι αλλιώς σε περιφράξεις, πασάλους, είδη σηματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον, δίχτυα, πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε?
5: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
11: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 758. Διάλειμμα,
5: ναι.
11: 5 λεπτά και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε και με τα υπόλοιπα.
13: Ώρα Αντένες 11.
14: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
15: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
14: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
15: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
6: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 2467-024461.
8: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
11: Αντένες FM 93,6.

0: σε λίγο καιρό, σε λίγο καιρό θα λέμε Καστοριά νούμερο 2. Δηλαδή θα έχουμε την ομορφότερη πόλη στα ορεινά και το ομορφότερο νησί στα νησιά.
1: Τι ωραία.
0: Λίγοι ακόμα και όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι σε λίγο θα είναι Καστοριανοί.
1: Πιστεύω σε εμάς, μπορούμε να τα καταφέρουμε.
0: Μπορούμε να τα καταφέρουμε, πιστεύω κι εγώ. Σε μια τέτοια περίπτωση, Έλληνα, πού θα επέλεγες να ζήσεις?
1: Καστοριά, Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Το χειμώνα Καστοριά.
0: Το Καστοριανή, βέβαια.
1: Το καλοκαίρι, Σαντορίνη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τέλεια. Τέλεια. Τώρα, σου έχω άλλα ωραία πράγματα.
1: Μισό λεπτό, σου έχω κι εγώ ωραία πράγματα. Μαλή. Διότι σήμερα πάμε λίγο με ρυθμό χελώνας και θέλω να πάω λίγο your look για τις κουκλάρες μου. Γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα που συμβαίνουν εκεί, στο Your Look. Έχουμε, καλωσορίζουμε το καλοκαίρι με τον πιο ωραίο τρόπο. Γιατί έχουμε 2-1 στα μαγιό μας, κορίτσια. Και στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται όλα τα μαγιό. Μπικίνι, ολόσωμα, η σειρά plus size. Τα μαγιό που έχουν ασορτή και παρεώτα, καφτάνια μας. Τα πάντα γύρω από το μαγιό είναι στην προσφορά 2-1 δώρο για να έχουμε μαγιό για όλες μας τις διακοπές. Εννοείται πως θα βρείτε σε όλα τα μαγιέθη μαγιό. Εννοείται πως θα βρείτε και εσείς που έχετε πιο μεγάλο στήθος. Και ξέρω ότι δυσκολεύεστε να βρείτε κάθε χρόνο. Όχι απλά θα βρείτε στο Your Look. Θα βρείτε και μια τεράστια ποικιλία για να διαλέξετε επιτέλους φέτος το καλοκαίρι το μαγιό που πραγματικά σας αρέσει. Κορίτσια, έχει πάνω από 100 ξεχωριστούς κωδικούς μαγιό στο Your Look. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε το μαγιό που σας ταιριάζει και σας αρέσει απόλυτα. Οπότε να επισκεφτείτε το κατάστημά μας. Φυσικά και τα υπόλοιπα ρούχα μας όμως τα καλοκαιρινά, τα φορεματάκια μας, τα σορτσάκια μας, οι βερμούδες μας, να πάρουν και λίγο αέρα τα ποδαράκια μας, τα μπλουζάκια μας, τα ωραία τα κοντομάνικα και τα αμάνικα. Και βεβαίως η κολεξιόν γάμος βάφτιση. Διότι από εδώ και στο εξής, κάθε Σαββατοκύριακο λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση, γιατί θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα γούστα, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και δροσερό Your Look και yourlook.gr.
0: Τώρα, ξέρεις, Έλληνα, τι γίνεται από χθες και σήμερα θα συνεχιστεί στον προφήτη Ηλία.
1: Στον προφήτη Ηλία.
0: Το είδα και με έκανε λίγο εντύπωση.
1: Α, κάτι είδα.
0: Εργαστήρι σωματικών πρακτικών,
1: ναι,
0: και κίνησης για ενήλικες.
1: Λοιπόν, κάπου το πήρε το μάτι
0: μου. Απελευθερώνοντας μια ιστορία.
1: Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον.
0: Ψάχνοντας λίγο να δούμε, βρίσκουμε τις χουχουβάλες. Εμείς στο χωριό, τις κουκουβάγες τις λέμε χουχουβιάλες. Κοιτώντας καλύτερα, βλέπω ότι οι χουχουβάλες έχουν έδρα Κοσταράζη. Κοιτώντας το όνομα, βλέπω πούφτσι, λέω λιθιά. Τι δουλειά έχει και η Λιθιά και το Κοσταράζι
1: και
0: οι χουχουβάλες και ο προφήτης Ηλίας. Κυρία Πούφτσι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Για να μας τα ξαντιαλύνετε, τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλά είμαι, εσείς? Καλά.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση η περίπτωσή σας και είπαμε να σας πάρουμε τηλέφωνο.
2: Λιθιά, ναι.
0: Και Κοσταράζι.
2: Ναι. Κοσταράζι, ναι, είμαι... Μισή-μισή, είμαι μισή Ιθιώτισσα, μισή Κωνσταραζινή.
1: Πώς είναι Ελένα?
0: Μισό και... την Έλενα δηλαδή
1: εγώ.
0: Είστε εσείς.
2: Ναι, και το όνομα προέκυψε όντως από η γιαγιά που είναι στο Κωνσταράζι και συζητούσαμε για πουλιά και μου λέει χουχουβιάλες και λέω αυτό, αυτό είναι το όνομα.
0: Αυτό είναι το όνομα. Αυτό είναι το όνομα. Ναι, ναι, στο χωριό, δεν ξέρω αν άλλο χωριό λέει τις κουκουβάγες χουχουβιάλες, αλλά εμείς το λέμε.
2: Δεν ξέρω ούτε κι εγώ.
0: Μάλιστα. Σου φάνηκε πάντως πολύ ωραίο το όνομα.
2: Ναι,
0: άρα,
2: ναι.
0: Μπαμπάς από Λιθιά και μητέρα από Κωνσταράζη.
2: Ναι, σωστά.
0: Και έδρα βέβαια το Κωνσταράζη, έτσι.
2: Έδρα το Κωνσταράζη προς το παρόν. Είμαι μεταξύ Θεσσαλονίκης και Καστοριάς, η αλήθεια είναι, ναι. Οπότε είμαι μετακινούμενη.
0: Νομίζω ότι υπάρχει ένα ωραίο σπίτι εκεί στο Κωνσταράζη που το έχεις κάνει εκεί για το εργαστήριο, ε.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι,
2: ναι,
0: μου είπαν, ναι. Δεν ξέρω, ναι, ακριβώς, αλλά θα
2: έχει
0: το δω.
2: Έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιους μήνες.
0: Ναι.
2: Και το προσπαθώ. Mm-hmm. Περιμένω να δω τι ανατροφοδότηση θα πάρω και από την περιοχή και από τον κόσμο. Οπότε είναι μια δοκιμαστική περίοδος. Και είμαι με το ένα πόδι στη Θεσσαλονίκη που έχει κόσμο. Κάνω τις πρακτικές μου εκεί, δουλεύω και εργοθεραπευτικά εκεί με παιδιά. Mm-hmm. Και με το άλλο πόδι στην Καστοριά που θέλω να φέρω όλα αυτά τα εργαλεία που συλλέγω και να τα δώσω και στον κόσμο εδώ. Mm-hmm.
0: Ελευθερία. Πες μας λίγο, ποια είναι η ελευθερία που

0: για να την γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Γιατί θέλουμε να γνωρίζουμε νέα παιδιά της Καστοριάς.
1: Ναι. Λοιπόν, η Ελευθερία είμαι εγώ. Ναι. Είμαι εργοθεραπεύτρια.
0: Ναι.
1: Έχω τελειώσει στη σχολή της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Και τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι πολύ και με την κίνηση και με το χορό και με πιο ψυχοθεραπευτικές πρακτικές. Το όραμα που έχει προκύψει είναι να συνδέσω τη θεραπεία με τη φύση. Οπότε κάπως...
0: Και τι δουλεύω... καλύτερο από εδώ.
1: Ναι, η Καστοριά η αλήθεια είναι ότι παρέχει το πεδίο αυτό πολύ ευραίως και μου δίνει πολύ πολύ χώρο να το κάνω και με έχει εμπνεύσει και όλα αρκετά η αλήθεια είναι το μέρος εδώ.
0: Έζησες όλα τα χρόνια στα παιδικά εδώ έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα η βασική σου δραστηριότητα είναι Θεσσαλονίκη. Αλλά πηγαίνω έρχεσαι με την στην Καστοριά. Αυτό που έγινε χθες θα συνεχιστεί και σήμερα. Γιατί νομίζω είναι 15 και 16 Ιουνίου στον Προφητηλία. Τι ακριβώς είναι?
1: Αυτό είναι ένα εισαγωγικό εργαστήριο. Εισαγωγικό γιατί τα περισσότερα άτομα δεν έχουν ξανακούσει αυτές τις έννοιες και αυτές τις προσεγγίσεις. Οπότε ξεκινάμε από τα πολύ βασικά και ουσιαστικά χρησιμοποιούμε τεχνικές διαλογισμού με βάση την αναπνοή, με τεχνικές αναπνοής. Κάποιες τεχνικές που... μας βοηθάνε να συνδεθούμε με τη φύση και με τις αισθήσεις μας. Και χορό, κίνηση. Ψάχνοντας ενδοσκοπικά γίνεται όλο αυτό. Δηλαδή είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας αλλά σωματική. Για να σας το πω πιο απλά.
0: Μάλιστα.
1: Οι λεγόμενες σωματικές πρακτικές.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αυτό πώς το προώθησες και αν από χθες βλέπεις μια κίνηση ή ενδιαφέρον των Καστοριανών για όλα αυτά?
1: Αυτό η αλήθεια είναι πως το προώθησα μόνη μου. Ενώ το ξεκίνησα να το γράφω και μετά να φτιάχνω την αφίσα και να φτιάχνω και τα social media. Με προσωπική έτσι δουλειά. Και δεν είμαι καθόλου καλή σε αυτό, δεν είμαι καθόλου καλή στο μάρκετινγκ, οπότε ήμουνα τι κάνω, που τι γράφω, τι πρέπει να πω για να προσεγγίσω τον κόσμο. Και δεν έχω δει μεγάλη απήχηση προς το παρόν. Δηλαδή είναι πιο πολλά άτομα στο φιλικό μου περιβάλλον που μου έχουν πει «Α, ναι, ξέρουμε τι κάνεις, θέλουμε πολύ να έρθουμε σε εργαστήρι». Παρά μέσω αυτής της πρόωθησης με τις αφίσεις και τα social. Μάλιστα. Δεν έχω δει δηλαδή.
0: Οπότε σήμερα για αν κάποιους φίλους τους έχουμε κεντρήσει έτσι το ενδιαφέρον για αυτό που κάνεις.
1: Ναι, μπορούμε
0: 7.30 ώρα στο Προφήτη Ηλία λοιπόν.
1: 7.30 ναι. Το σημείο συνάντησης είναι στα Δαρκάδια εκεί αριστερά. Και μετά περιγυούμαστε εκεί, κάνουμε ένα μικρό περίπατο, διαλογιστικό περίπατο, περιγούμαστε στο χώρο και κάνουμε κάποιες τεχνικές. Χθες ξεκινήσαμε με τις βασικές και τα άτομα που ήρθαν δεν είχαν εμπειρία σε αυτό.
0: Ναι, να πούμε όπως το λες τουλάχιστον και εσύ ότι δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία πάντως.
1: Ναι, όχι, δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε χωρίς να γνωρίζουμε κάτι πριν από αυτό και μετά ο καθένας βλέπει από αυτά τα εργαλεία ποιο του ταιριάζει, ποιο του δίνει περισσότερο χώρο. Ξέρεις, ας πούμε, είχαμε η ανατροφοδότηση στο τέλος του κύκλου. Ήταν πολύ συγκινητική για μένα, γιατί έτσι τα άτομα ανοίχτηκαν, βιώσανε πολύ όμορφα συναισθήματα κατά τη διάρκεια. Ταξιδέψανε μέσα από αυτό, βρήκανε χώρο να εκφραστούν. Οπότε έχει έτσι πολύ έφορο έδαφος.
0: Όλο αυτό το πειραματικό εργαστήρι θέλει να το μεταφέρει κάπου αλλού, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη όπου κυρίως εργάζεσαι ή σε άλλα μέρη? Θα σε ενδιέφερε να το δεις και αλλού πώς θα πάει?
1: Ναι, θα σας πω. Έχω προγραμματίσει τέλη του μηνός ένα αντίστοιχο εργαστήρι σε ένα φεστιβάλ στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Οπότε το πάω εκεί. Η επόμενη στάση είναι εκεί, που θα το κάνω στα αγγλικά προφανώς. Είναι ένα φεστιβάλ που είναι στην περιοχή της Πεσκάρα. Το οργανώνουν κάποιοι φίλοι είναι έτσι αυτοοργανωμένο. Οπότε θα πάω και εγώ να κάνω ένα εργαστήριο εκεί.
0: Μάλιστα. Εγώ σου εύχομαι πραγματικά να είναι, ήταν το είχες όνειρο, το είχες έτσι μεράκι. Μεράδο. Θέλεις να κάνεις τέτοια πράγματα. Και
1: ευχαριστώ.
0: Μέσα από την εκπομπή μας πάντα θέλω να προβάλλουμε ιδιαίτερες καταστάσεις και ιδιαίτερα νέα παιδιά της Καστοριάς που κάνουν πράγματα πέρα από τα πολύ συνηθισμένα. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ποτέ ότι ένα καστοριανό παιδί θα είχε κάνει ένα τέτοιο πειραματικό εργαστήρι κίνησης, να εξερευνεί μέσω πρακτικών διαλογισμού, σύνδεση με τη φύση όπως μας είπες, και εδώ έχει το καλύτερο πρόσφορο έδαφος και ελεύθερης κίνησης διαφορετικά σημεία του σώματός μας, να απελευθερώσουμε, να παίξουμε, να μάθουμε. Είναι εντυπωσιακό.
2: Και να προτείνω κάτι, γιατί είπε και η Ελευθερία ότι έτσι δυσκολεύεται και με το μάρκετινγκ. Μια πολύ ωραία ιδέα. Ο Προφήτης Ηλίας βεβαίως είναι ένα καταπληκτικό μέρος, αλλά ένα σημείο στο οποίο περνάει, από το οποίο περνάει πάρα πολύς κόσμος, είναι η πλάζα στην Νότια Παραλία. Και θεωρώ ότι θα ήταν ένα πολύ καλό μέρος και για αυτό που κάνεις εσύ. Οπότε, τόσος κόσμος που περνάει, σίγουρα θα ρωτήσει να μάθει τι είναι αυτό. Οπότε, δες το για επόμενο σημείο συνάντησης και την πλάζα.
0: Ενώ στον Προφήτη Ηλία πρέπει να πάει μόνο για τον Προφήτη Ηλία.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, δηλαδή, πολύ ωραία ιδέα. Δεν το είχα σκεφτεί. Να είναι έτσι σε πιο ανοιχτό μέρος.
2: Ναι,
1: να...
2: στο οποίο, από το οποίο περνάει και πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή, από τους τόσους, από τους δεκάδες, εκατοντάδες που περνάνε από, από τον Προφήτη.
0: Και
2: από
0: είναι και η απόλυτη σύνδεση από της φύσης, από τη λίμνη μέχρι το βουνό.
2: Ακριβώς. Ναι. Ναι. Οι μισοί να ρωτήσουν τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά, και να ενδιαφερθούν.
0: Είναι κέρδος.
2: Σίγουρα θα σε βοηθήσει και για τα επόμενα.
1: Πολύ ωραία ιδέα. Ευχαριστώ. Ναι, και σκοπεύω κιόλας να οργανώσω και κάποιο άλλο στο μέλλον. Οπότε το κρατάω υπόψη.
0: Ό,τι θέλεις να διοργανώσεις, ξέρεις και ποια πόρτα θα χτυπήσεις.
2: Ακριβώς.
0: Εδώ είμαστε για να υποστηρίξουμε κάθε σου
2: να τα επικοινωνούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χώρο που μου δίνετε έτσι να μοιραστώ.
0: Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία και σήμερα.
2: Και θα ερχόμουν και εγώ σήμερα. Δεν με βολεύει δυστυχώς η ώρα γιατί έχω προγραμματισμένα κάποια πράγματα. Αν το ήξερα λίγο νωρίτερα, θα φρόντιζα να τα ρυθμίσω. Αλλά στο επόμενο θα έρθω.
1: Σούπερ! Τέλεια! Τέλεια, χαίρομαι.
0: Εκτός αν δούμε ότι μπορούμε να πάμε και μια μέρα ακόμη να το ανακοινώσουμε.
1: Για αυτή την εβδομάδα εννοείται.
0: Για αυτή την εβδομάδα ή για κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ναι. Προς το παρόν δεν έχω φίξει ημερομηνία, αλλά. Επανέρχομαι με πρόταση.
0: Ωραία.
2: Πάντως για τον κόσμο που τον ενδιαφέρει, σήμερα 7.30 ώρα, όπως είπαμε, στον Προφήτη Ηλία. Δεν χρειάζεται να έχουμε κάποια ιδιαίτερη σωματική κατάσταση, έτσι, φυσική. Είναι μόνο η ροή του σώματός μας, φαντάζομαι.
0: Και μόνο κερδισμένοι θα βγείτε. Σε αυτό το πειραματικό, ουσιαστικά εισαγωγικό εργαστήριο, εργαστήριο σωματικών πρακτικών και κίνησης για ενήλικες. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Ελπίζουμε σήμερα με περισσότερο κόσμο, Ελευθερία. Σου στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή
0: καλημέρα.
1: Συνέχεια.
0: Καλημέρα. Οτιδήποτε υπάρχει, παιδιά.
2: Όταν υπάρχει συνδυασμός, λυθιά κοσταράζει.
0: Λυθιά κοσταράζει, όπως
2: δεν υπάρχει τίποτα κατόρθωτο μπροστά μας.
0: Λυθιά κοσταράζει, κατακτούν τον κόσμο. Στεκόμαστε σχεδόν αιμονικά σε περιπτώσεις νέων παιδιών που κάνουν κάτι ιδιαίτερο από την Καστοριά, είτε ζουν εδώ, είτε δεν ζουν εδώ, είτε εργάζονται, είτε εργάζονται εδώ. Χαίρομαστε ιδιαίτερα όταν παιδιά ψάχνονται.
2: Ναι, και σήμερα ήταν η δεύτερη περίπτωση που αναφέραμε, γιατί η προηγούμενη ήταν της Ελένης στην Τσιφωνότα.
0: Ακριβώς. Δύο περιπτώσεις σήμερα, λοιπόν. Αυτό που λέμε η άλλη Καστοριά, αυτό που ουσιαστικά θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και όλα μαύρα σε αυτόν τον τόπο που περνάει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές γενικά και κρίση αξιών, οικονομικών καταστάσεων, πάρα πολλών πραγμάτων. Αλλά υπάρχουν αυτά τα φωτεινά σήματα που δείχνουν ότι ναι, ρε παιδιά,
2: και να τα στηρίζουμε τα παιδιά.
0: Μπορεί να υπάρχει εδώ κάτι καλό. Σε αυτό το τόπο. Ωραία, πού πάμε τώρα, Ελενάκη?
2: Να πάμε λίγο και φροντιστήριο αιχμή. Να πάμε στη νέα γενιά που έρχεται, η οποία ξεκίνησε μόλις χθες τα μαθήματά της. Οι επόμενοι τελειοφοιτοί μας ξεκίνησαν χθες τα θερινά τμήματα προετοιμασίας για την τρίτη λυκείου. ολιγομελή τα τμήματα όπως πάντα, εξατομικευμένη υποστήριξη από τους καθηγητές και τις καθηγήτρες της ΕΧΜΗΣ, σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει, πάντα το ψάχνουμε και το εφαρμόζουμε. Συνεχίζονται για λίγες μέρες ακόμα οι εγγραφές, προλαβαίνετε. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο ΕΧΜΗ, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
0: Σήμερα πέρα από όλα τα υπόλοιπα, βλέπω πάλι και καλλιτεχνικά και σήμερα, βέβαια το καλοκαίρι δείχνεται για όλα αυτά.
2: Εντάξει,
0: θα έχουμε και τους, τους εκπαιδευτικούς.
2: Τι ωραία.
0: Την παράσταση των εκπαιδευτικών που λένε ότι είναι φοβερά καλή παράσταση.
2: Για να δούμε και φέτος.
0: Και φοβερές ερμηνείες από τους εραστέχνες, γιατί είναι, οι άνθρωποι δεν είναι ηθοποιοί, είναι εκπαιδευτικοί. Θα τα πούμε και για αυτά σε λίγο. Πάμε, Ελενάκη, συνεχίζουμε.
2: Πάμε και συνεχίζουμε και με τη σύμβλευση. Το πιο σύγχρονο κδίβ στο νομό μας, με το πιο άρτιο εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμβλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.

0: Είδες ο Λούις Χάμιλτον, Ελενάκη, μόλις τα έφτιαξε με την Καρντάσιαν,
1: ναι,
0: αμέσως κέρδισε το ράλι.
1: Ο έρωτας ανανεώνει.
0: Γιατί πολλοί πήγαν να πούν ότι να, με πήρε Φεράρι και γι' αυτό βγήκε πρώτος. Αμ δεν είναι η Φεράρι, παιδιά.
1: είναι
0: η Φεράρι. Είναι άλλη Φεράρι. Καλά τα λέω.
1: Είναι κινητήριος δύναμη ο έρωτας.

0: Amy Winehouse, άρα Amy. Πάει και η Amy.
1: Πάει και η Amy.
0: Για πες που είμαστε.
1: Είμαστε και Γέρμας Φάρμ.
0: Το πεντανόστιμο κρεοπωλείο μας δεν είναι κρεοπωλείο αρχικά μετά την ανακαίνιση.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ανθοπωλείο, είναι κοσματοπωλείο, είναι χειρουργείο, είναι... Παιδιά, έχουν κάνει τα παιδιά μια απίστευτη κατάσταση. Θα μπείτε και θα πείτε, εδώ είναι κρεοπωλείο. Τόσο φανταστικό, τόσο όμορφο, τόσο... Πεντανόστιμο από την άλλη.
1: Βλέπω
0: διότι...
1: τώρα σήμερα εδώ.
0: Τι?
1: Έχουν βάλει τα παιδιά. Σημερινή δημοσίευση καινούργια,
0: ναι, ναι,
1: βλέπω.
0: Ναι, ναι.
1: Κοσμοπολίτικες γεύσεις, αυθεντική απόλαυση. Σις κεμπάμπ, σουτζουκάκι και σεφταλιά, φτιαγμένα με μεράκι, παραδοσιακές συνταγές και την κορυφαία ποιότητα. Γέρμας Φάρμ.
0: Εγώ μετά από όλα αυτά, τι να πω τώρα. Τι να πω τώρα. Νέα Αλεύκη και μόνο Νέα Αλεύκη 82-810. Αγαπάμε, προτιμάμε, λατρεύουμε προϊόντα Γέρμας Φάρμ.
1: Είναι
0: βεβαίως.
1: Πολίτικες και κοσμοπολίτικες γεύσεις.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Γιώργ Θεό επίσης μαζί μας.
1: Γιώργ Θεό μαζί μας, φυσικά, ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά, με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου, μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει. Γιώργ Θεό, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό, προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιώργ Θεό Καστοριάς, θέση Παπαστέφος στο Δυσπιό, είμαστε στον κόμβο Μπελοκήπων, στρίβουμε για έργο σου.
0: Αυτό είναι για ράλι πίστα. Να τρέχει ο Λουίς Χάμιλτον.
1: Είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastoriaz.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, έλατε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
0: Καλό.
1: Τα έχει πάρει στο κρανίο.
0: Καλό το μηχάνημα. Κατάλαβες τι μηχάνημα ήταν αυτό?
1: Φεράρι.
0: Φεράρι, ακριβώς. Άρα Έλληνα, απ' έξω τα ξέρεις. Απ' έξω τα ξέρεις, βλέπω.

0: Αχ, πρέπει να πάμε για το διάλειμμα, παιδιά. Προλαβαίνουμε να πάμε σε ένα χορηγό ακόμα.
1: Ναι,
0: και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα μας θέματα.
1: Κατασκηνώσεις κούρα, θα σε πάω. Φύγαμε λοιπόν για ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Γονείς μου αγαπημένοι, μην χάσετε την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του, και μάλιστα εντελώς δωρεάν μέσω των ταμείων σας. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος στα χωρισμένα διαστήματα. Ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους. Όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι φέτος μαζί. 15 ολόκληρες μέρες μάλιστα κατά αποκλειστικότητα, και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 ημέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν προλάβετε. Οι παλιοί γονείς θα ξέρετε, οι καινούργοι πρέπει να τα μαθαίνετε και αυτά σιγά σιγά, διότι οι θέσεις θα εξαφανιστούν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία υπεύθυνη για τον ομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934 9332 25, και καλό καλοκαίρι.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Πόσο λες να πήγε?
1: 23.
0: 25,5
1: είναι μονίμως 2 βαθμούς κάτω.
0: Μία έχει δροσιά εδώ μέσα γι' αυτό.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το AutoVision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
8: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
9: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509, Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα. Χελένα.
1: Καλημέρα.
0: Θα πάμε σε λίγο στον κύριο Αντώνη Παπαδόπουλο. Θα μιλήσουμε για την παράσταση των εκπαιδευτικών που είναι καταπληκτική και σαν έργο ωραίο, αλλά και από ό,τι μας έχουν πει οι εκπαιδευτικοί, τα δίνουν όλα επί σκηνής, παιδιά. Μιλάμε για κάτι καταπληκτικό. Μαζί μας πάντα.
1: Μαζί μας πάντα είναι και ο Τικαίνης Σταγκίκας Γιώργος.
0: Πάμε λίγο και Σταγκίκα Γιώργο.
1: Και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει, Σταγκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Λοιπόν, πάμε στην θεατρική ομάδα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πάμε για το νέο θεατρικό έργο του Αντώνη Παπαδόπουλου, στο Σκαμνί η Εξουσία, που αναφέρεται σε μια εθιμοτυπική επίσκεψη κάποιου πολιτικού αξιωματούχου σε ορεινό και απομακρυσμένο χωριό.
1: Κάτι μου θυμίζει.
0: Λοιπόν, είναι ο βουλευτής, ξέρω εγώ, με το γραμματέα του κτλ. Πάνε επίσκεψη σε ένα ορεινό χωριό. Μια ισχυρή νεροποντή γίνεται η αιτία να γκρεμιστεί το γιοφύρι και να αποκλειστούν στο χωριό. Ο αξιωματούχος με τη γραμματέα του. Και μετά τι γίνεται, κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα.
11: Καλημέρα σας κύριε Νατσούλη, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα σας κύριε Παπαδόπουλε.
11: Και ευχαριστώ θερμά την εκπομπή σας για τη φιλοξενία που μας παρέχει και για τα πολύ πολύ ωραία λόγια που είπατε για την παράσταση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, γιατί έχετε δημιουργήσει πια μια παράδοση εκπαιδευτική. Πάτε από το καλό στο καλύτερο και μας εντυπωσιάζει αυτό.
11: Χαιρόμαστε γιατί είναι η πέμπτη μας θεατρική παράσταση που δίνουμε με, με τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου και ευχόμαστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
0: Μα είναι και κάποιοι εκπαιδευτικοί, δηλαδή όλοι όσοι συμμετέχουν, που είναι σαν κανονικοί ηθοποιοί, βρε παιδιά. Είναι τόσο πολύ ωραίοι. Έχετε βγάλει και ένα πολύ ωραίο, πώς να το πω, τίζερ με ατάκες από τον καθέναν, που είναι κάτι παραπάνω.
1: Βέβαια και οι δάσκαλοι κάθε μέρα μια παράσταση καλούνται να δώσουν. Οπότε...
0: Βεβαίως. Ίσως.
11: Ναι, μέσα σε όλες τις παραστάσεις, τώρα μιας και είναι καλοκαίρι, οδεύουμε προς το καλοκαίρι, έτσι η κορύφωση είναι αυτή για τους δασκάλους.
0: Έτσι, έτσι. Και φαντάζομαι το χαίρονται όλοι και με τις πρόβες τους, γιατί όλο αυτό δεν βγαίνει αλλιώς.
11: Ναι, ναι, ζούμε πολύ, πολύ όμορφες στιγμές. Ναι, μεν έχουν πάρα πολύ άγχος, αλλά και αυτό το άγχος πολλές φορές μεταφράζεται σε έκρηξη γέλιου. Και υπάρχει ένα είδος αλληλεγγύης πρωτόγνωρο, γιατί ο καθένας, ο ένας στηρίζεται στον άλλον και αυτό δημιουργεί έντονα συναισθήματα.
0: Ήδη πήρατε όμως και μαγικό. Το κοινό πήρε την πρώτη γεύση, γιατί η πρώτη παράσταση είχε δοθεί το Σάββατο στην Κορισσό.
11: Δώσαμε την πρώτη παράσταση στην Κορισσό, προσκεκλημένη από την τοπική κοινότητα και τον Επιμορφωτικό Σύλλογο Άγιος Διονύσιος, και θέλω να πιστεύω ότι τα πήγαμε καλά. Τουλάχιστον εμείς αισθανόμαστε, ήμασταν ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα και ένα μέρος του άγχους το έχουμε αποβάλει.
0: Αύριο είναι στο Άργος, στο πνευματικό κέντρο του Άργους, και την Παρασκευή είναι στο Ολύμπιο.
11: Και την Παρασκευή είναι στο Ολύμπιο, ναι.
0: Ωραία. Για να πούμε λοιπόν ορισμένα πράγματα εδώ.
11: Να σας πω...
0: Τι γίνεται όταν αποκλείεται λοιπόν ο αξιωματούχος εκεί?
11: Να πω κάποια γενικά χαρακτηριστικά, επιτρέψτε μου, του έργου, έτσι, και να περάσω, ας πούμε, στην περίληψη του έργου κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Όπως διαφαίνεται από τον τίτλο του έργου, πρόκειται για μια σατυρική κωμωδία, μια πολιτική σάτυρα, στην οποία σατυρίζουμε την εκάστοτε πολιτική εξουσία, θέλω να το τονίσω αυτό, έτσι, την εκάστοτε πολιτική εξουσία, σε μια προσπάθεια ώστε να είμαστε ναι μεν διακριτικοί, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε και καθιστικοί. Δεν υποδεικνύουμε εμείς λύσεις, αλλά προτείνουμε την ενωτική δράση ως μονόδρομο για την επίλυση των διαχρονικών παθογενειών πολιτικού συστήματος.
0: Δεν το έχω δει, θέλω να το δω, δεν το έχω δει, αλλά μήπως από αυτά που διαβάζω θυμίζει λίγο Μαυρογιαλουρό?
11: Κοιτάξτε, όταν ασχολείσαι με μια σάτυρα πολιτική, σίγουρα θα υπάρχουν κοινά στοιχεία, γιατί το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα
0: δεν αλλάζει ποτέ.
11: Δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ. Επομένως,
1: όλα τα έργα είναι επίκαιρα.
11: Και να μαυρογιαλουρίζει. Συμφωνώ αυτό που λέτε.
0: Ναι, ωραία.
11: Επίσης, δεν θέλουμε να καταδικάσουμε τις πολιτικές υπερβολές ή τα λάθη, απλά να ασκήσουμε κριτική. Δεν χειδεολογούμε, αποδοκιμάζουμε, δεν διχάζουμε, αλλά προσπαθούμε να συμφιλιώσουμε.
0: Μάλιστα.
11: Αυτό είναι. Τώρα, τα περισσότερα τα είπατε εσείς σε σχέση με την περίληψη του έργου.
0: Όχι, εγώ είπα μόνο την εισαγωγή.
11: Ναι, θέλω να πω ότι από τη στιγμή που αποκόπηκαν οι δύο επισκέπτες λόγω της κατάρρευσης του γεφυριού, αρχίζει ο συγχρονισμός με τους κατοίκους του χωριού.
0: Λογικό.
11: Έτσι. Εκεί αναδεικνύονται πτυχές της δύσκολης καθημερινότητας της επαρχίας, αλλά και οι διαχρονικές παθογένειες του πολιτικού συστήματος. Η επικοινωνία τώρα με τους κατοίκους σε τέτοιες συνθήκες δεν έχει πρωτόκολλα.
0: Ναι.
11: Δεν έχει κολακίες, δεν έχει αυρότητες.
0: Ναι.
11: Είναι η επικοινωνία, η γνωστή επικοινωνία του καφενείου.
0: Είναι αυτό που ζω και το λέω και το συζητώ στο καφενείο.
11: Έτσι, μπράβο. Χωρίς,
0: χωρίς γωνίες, χωρίς στρογγυλέματα, χωρίς τα πάντα.
11: Χωρίς στρογγυλέματα, αυτό ακριβώς. Στην ιστορία μπλέκονται οι πελατειακού τύπου πρακτικές του επιτελάρχη, έτσι ονομάζουμε εμείς τον αξιωματούχο επιτελάρχη, με τα προσωπικά του αδιέξοδα.
0: Τον οποίο παίζει ο Βαγγέλης Μάνος.
11: Ο Βαγγέλης Μάνος, ναι. Θα μιλήσουμε λίγο και για τους πρωταγωνιστές.
0: Βέβαια.
11: Εκεί στείνονται και διάφορες φάρσες, κυρίως από τις γυναίκες του χωριού. Δημιουργούνται συναισθηματικά αδιέξοδα, αποκαλύπτονται προθέσεις συζυγικής απιστίας και όλα αυτά μπλέκονται, ας πούμε, και με την νοσηρότητα του κατακερματισμένου που πολιτικού συστήματος, του, πολιτικού, του κατακαιρματισμένου φάσματος της αντιπολίτευσης. Ναι. Γιατί δεν κριτικάρουμε μόνο τους ασκούντες ναι. εξουσία, αλλά και τους ασκούντες αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα.
11: Άρα, δυσκολίες...
0: άρα θα έχει και αρκετό γέλιο, αλλά και πολύ καλά νοήματα.
11: Θέλω να πιστεύω ότι προσπαθήσαμε να τα συγκεράσουμε αυτά τα δύο. Mm. Ναι, δεν φτάνει να έχει μόνο γέλιο, αλλά...
0: Και πολλές φορές το νόημα φτάνει καλύτερα στον ακροατή και μέσα από το χιούμορ, τη σάτυρα,
11: έτσι, έτσι, το
0: γέλιο. Το
11: χιούμορ είναι ο καλύτερος τρόπος για να επικοινωνήσεις,
0: για να επικοινωνήσεις
11: πράγματα που επιθυμείς.
0: Συμφωνώ,
11: ναι, αυτό συμφωνώ κι εγώ.
0: Άρα λοιπόν... Πραγματικά πρόκειται για μια εξαιρετική παράσταση από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αύριο 8.30 ώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Άργους και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 9 και 4 στο Ολύμπιον.
11: Έτσι.
0: Πάμε για τους συντελεστές τώρα, κύριε Παπαδόπουλε.
11: Ναι. Ποιοι, επιτρέψτε μου να αναφέρω τα...
0: Να πω να λίγο, αναφέρω... είναι συνήθως οι ίδιοι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν ή προστίθενται και οι καινούργοι?
11: Ναι. Ο βασικός κορμός είμαστε οι ίδιοι, εδώ και 5 χρόνια.
0: Ναι.
11: Όχι 5 χρόνια, 10
0: αυτό
11: χρόνια
0: βλέπω.
11: Και έλα,
0: ναι.
11: Αλλά κατά καιρούς προστίθενται και άλλοι. Φέτος όμως κάναμε, είχαμε σημαντική μεταγραφική περίοδο.
0: Ναι.
11: Κάναμε πάρα πολλές μεταγραφές εκτός του ναι. χώρου μας, του εργασιακού.
0: Ναι.
11: Συγκεκριμένα 5 άτομα και ήταν επιλογές ανάγκης, γιατί προέκυψαν κάποιες ανακατατάξεις τώρα προς το τέλος της προετοιμασίας και θα έπρεπε οπωσδήποτε να βρούμε αντικαταστάτες. Και αυτά τα συγκεκριμένα άτομα που θέλω να τα αναφέρω και να τα ευχαριστήσω...
0: Δεν είναι εκπαιδευτικοί, αλλά συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα.
11: Δεν είναι, συμμετέχουν με εξαιρετικό αποτέλεσμα.
0: Ξέρω τουλάχιστον δύο.
11: Εξαιρετικά δύσκολος ο ρόλος του.
0: Ξέρω τουλάχιστον δύο. Τη συνάδελφο τη Γιάννα Τελούσιου
11: λοιπόν,
0: και τον Εμμανουήλ τον Ψωμιάδη.
11: Έτσι, μπράβο. Κατερίνα Αλεξίου, Εμμανουήλ Ψωμιάδης, Γιάννα Λούσιου, Ελένη Τευτίκη και Χριστίνα Ντούφα.
0: Μάλιστα.
11: Είναι οι 5
0: συμμετοχές εκτός εκπαιδευτικής κοινότητας.
11: Ήταν να έρθουν και είναι εξαιρετικοί.
0: Ναι.
11: Εμείς οι υπόλοιποι ήμασταν και παλαιότερα, είχαμε κάποια σχετική εμπειρία, έχουμε και κάποιο συναισθηματικό δέσιμο μεταξύ μας καθότι συνάδελφοι, οπότε ήταν λίγο πιο εύκολο.
0: Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση, δεν ήξερα ότι η Γιάννα, ας πούμε, έχει τέτοιες δυνατότητες. Όχι απλά
11: ναι.
0: παίζει, αλλά παίζει και άντρα, αντρικό ρόλο.
11: Είναι εξαιρετική.
0: Το σταμάτη.
11: Όλο τις βάλαμε πολλά δύσκολα, γιατί είναι κόντρα ο ρόλος και κατάφερε και
1: δύσκολα, η Γιάννα.
11: Και από ό,τι μας είπε, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε θεατρική παράσταση
0: ναι.
11: και τα πήγε εξαιρετικά.
0: Καλά, εκεί που θα ενθουσιαστώ επίσης φαντάζομαι είναι με τον Κώστα τον Χατσιφωτιάδη στο ρόλο του παπά.
11: Ναι, ναι.
0: Και μόνο που το βλέπω αυτό από τώρα γελάω.
11: Τον υποδίεται καταπληκτικά.
0: Είμαι
11: και αλίμονό σας αν βρεθείτε μπροστά του. Είναι οργισμένος παπάς.
0: Τι πάθαμε. Οπότε για να τα πούμε όλα τα παιδιά, να μην βαγγίσουμε κανέναν. Και αυτούς που
11: παιδιά,
0: είναι εκτός
11: ναι,
0: εκπαιδευτικής κοινότητας και αυτούς υπολείπους.
11: Έτσι, έτσι. Ο Βαγγέλης ο Μάνου,
0: ναι.
11: ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Μάκης ο Κράκας, η Δέσποινα η Μεταξιώτη,
0: ναι.
11: η Εύη η Ντίκου, η Κατερίνα Αλεξίου που είπαμε, ναι, η Ελευθερία ναι. Παπασταύρου, ο Εμμανουήλ Ψωμιάδης, η Γιάννα Ηλούσιου, η Ελένη Τευτίκη, η Χριστίνα Ντούφα, η
0: που
11: Ντίνα.
0: Και η Ελένη Τευτίκη παίζει το Μάνο αντρικό ρόλο. Έτσι.
11: Υπάρχει λειψανδρία.
0: Τι πάθαμε.
1: Δεν έχουμε πολλούς άντρες ταλαντούχους.
0: Τι κάνουν οι άντρες τέλος πάντων.
11: Και πέρυσι το ίδιο συνέβη.
1: Η Ντίνα Ρέτζιου είχε πέρυσι.
0: Καλά. Επίσης ζω και αναπνέω για να δω την Ντίνα τη Ρέτζιου γριά.
11: Θα εκπλαγείτε, κύριε Νατσούλη.
1: Πέρυσι είχε παίξει άντρα.
11: Σας διαβεβαιώ γι' αυτό.
1: Πέρυσι είχε παίξει άντρα, σωστά. Και η Ντίνα.
11: Πέρυσι... Ναι, ναι.
0: Είχε παίξει
11: ναι.
0: άντρα πέρυσι.
11: Ναι, ναι. Λόγω έλλειψης γυναικών. ναι, ναι. λόγω έλλειψης ανδρών, ήθελα να πω, ναι.
0: Σωστό.
11: Ναι.
0: Σωστό.
11: Να ευχαριστήσω επίσης και τον Κώστα του Γρομπανόπουλο, ο οποίος έκανε τα σκηνικά.
0: Ναι.
11: Είναι πολύ καλά τα σκηνικά για αεραστεχνική παράσταση. Mm-hmm. Την Γεωργία την Αρβανίτη που είναι υποβολέας. Την Χρυσοβαλάντου την Ψωμιάδου, η οποία έκανε τα γραφιστικά και τις φωτογραφίες.
0: Ωραία.
11: Και τον διευθυντή του ένατου δημοτικού σχολείου, ο οποίος...
0: Κάνετε πρόβες εκεί στο ένατο, έτσι.
11: Ναι, ναι. Εκεί κάναμε τις πρόβες και μας διέθεσε το χώρο επί 5 μήνες τώρα εκεί.
0: Είσαι στο 1ο δημοτικό. 5 μήνες, ναι. Έτσι, 5 μήνες.
11: Είναι το 1ο δημοτικό, είναι η γιάφκα μας διαχρονικά.
0: Α, από μάλιστα.
11: Από το 2012 μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα.
11: Εκεί τέλεια. Κάνουμε τις προετοιμασίες.
0: Τέλεια. Κάθε χρόνο η παράσταση των εκπαιδευτικών μαζεύει και κόσμο. Δηλαδή δεν είναι ότι αυτό σας δίνει την ικανοποίηση, ρε παιδί μου, τόσος χρόνος, τόσες πρόβες, ώρες ατελείωτες κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα χειροκρότημα από κάτω. Υπάρχει μια επιβράβευση.
11: Αυτό είναι,
0: είναι το βασικό Μασούλη, που συνεχίζεται κάθε χρόνο.
11: Κίνητρο. Ναι. Αυτό. Ναι. Ξεκινήσαμε από δίνοντας τις παραστάσεις στο 1ο δημοτικό σχολείο σε άθλιες συνθήκες. Τώρα δεν μπορείς εκεί να πεις ότι μπορείς να κάνεις παράσταση. Αλλά τέλος πάντων, όταν για πρώτη φορά πήγαμε στο Άργος, ψάχναμε και λέγαμε «Α, ήρθαν άλλοι 3, ήρθαν άλλοι 5, α, άλλοι 7 και χαιρόμασταν», ας πούμε, γιατί βλέπαμε ισογεμισμένο το θέατρο που είναι και τεράστιο. Πέρυσι το είδαμε γεμάτο και αυτό μας δημιούργησε μια μεγάλη ικανοποίηση. Φέτος βέβαια δεν είναι πάρα πολύ καλή η ημερομηνία, είναι η μέρα Τετάρτη, εργάσιμη ημέρα, δεν ξέρω αν θα υπάρξει.
0: Εντάξει, το Άργος έχει μια παιδεία γενικότερη και θεατρική και γενικά καλλιτεχνική και πολιτιστική.
11: Ναι,
0: βέβαια,
11: ναι,
0: το πολιτιστικό το κέντρο του Άργους είναι 500 άτομα, νομίζω. Πόσα χωράει, είναι ατέλειωτο, ναι, δηλαδή είναι αχανές. Πόσα χωράει.
11: Ναι.
0: Μακάρι να το γεμίσετε, βέβαια.
1: Το ευχόμαστε.
11: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι όταν υπάρχει διαχρονικά ένας χώρος πολιτισμού, είναι μοιραίο και το κοινό να είναι θεατρόφιλο.
0: Ναι.
11: Γενικά να αγαπάει τον πολιτισμό.
0: Και γι' αυτό και η Καστοριά περιμένει.
11: Εντάξει, έχεις 30 χρόνια να δεις πολιτιστικό κέντρο.
0: Ναι.
11: Πώς να εκφραστεί, ας πούμε.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Και μακάρι λίγο να προχωρήσει πιο γρήγορα η ρυθμή εδώ.
11: Ναι, πρέπει, είναι αναγκαίο.
0: Να υπάρχει μια στέγη πολιτισμού στην Καστοριά, δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα.
11: Είναι αδιανόητο τώρα. Πρωτεύουσα νομού σε τόσο.
0: Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει άλλη πρωτεύουσα νομού χωρίς
11: πολιτιστικό
0: κέντρο.
11: Πολιτιστικό κέντρο.
0: Δεν υπάρχει. Το έχουμε ψάξει. Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει.
0: Και μακάρι να τρέξουν πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες, ώστε αρχικά στον χώρο του παλιού πνευματικού κέντρου να γίνει αυτή η πολιτιστική στέγη. Η στέγη πολιτισμού και βεβαίως αν θέλουμε και κάτι μεγαλύτερο, πάντα περιμένει και το μεγάλο οικόπεδο στην Κύκνον. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, ας ξεκινήσουμε από το παλιό πνευματικό.
11: Από τα βασικά, ναι.
0: Γιατί εδώ δεν έχουμε πάει ούτε στο γκρέμισμά του ακόμα, πόσο μάλλον να πάμε και σε ανέγερση καινούργιο.
11: Δηλαδή,
0: δεν μπορέσαμε ούτε να το γκρεμίσουμε, ενώ υπάρχει απόφαση επιδημαρχίας Παπουλίδη για γκρέμισμα δύο πραγμάτων. Του παλιού πνευματικού και τη γέφυρα στο Σταυρό. Από τότε είναι οι αποφάσεις αυτές, χωρίς ακόμη να έχουν υλοποιηθεί. Ούτε για το γκρέμισμα. Μακάρι να φτιάξουμε κάτι καινούργιο και αντάξιο της ιστορίας αυτού του τόπου. Γιατί θα λύσει πολλά θέματα. Αν υπάρξει, θα λύσει πάρα πολλά θέματα. Πόσο περισσότερο
11: θέματα.
0: Και περισσότερες ομάδες θα αναπτυχθούν, θα έχουν το χώρο τους. Ζωντανό χώρο να δουλεύουν, να κάνουν πρόβες.
11: Υπάρχει μια πολιτιστική άνοιξη στην περιοχή. Υπάρχουν ομάδες μικρότερες, μεγαλύτερες, οι οποίες δρούν και προσπαθούν. Φανταστείτε τώρα αν θα υπήρχε και ένας χώρος και μια στήριξη, πόσο περισσότερο θα δραστηριοποιούνταν.
0: Ναι. Εμείς θα σας δούμε από κοντά.
11: Θα χαρούμε πάρα πολύ και θα μας τιμήσετε και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί συμβάλλεται καθοριστικά ώστε να επικοινωνηθεί η προσπάθειά μας.
0: Να το ξαναπούμε όμως. Αύριο, παιδιά, είναι 8 και 4 στο Άργος.
11: Τα
0: λέω σωστά. 8 και 4 αύριο στο Πνευματικό Κέντρο του Άργους και 9 και 4 την Παρασκευή.
11: Συγγνώμη,
0: 8.30. Για να έρθουν από τις 8 και 4 να δώσετε και ένα αυτόγραφο.
11: Έχουμε δηλώσει ότι δεν αναγνωρίζουμε ακαδημαϊκό τέταρτο.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λέμε, ας είναι 8 και 4.
0: Γι' αυτό λέμε 8 και 4 να τους δώσετε και αυτόγραφα. Εντάξει.
1: Και 9 και 4, και 9 και 4
0: είναι στο Ολύμπιον την Παρασκευή. Μην το χάσετε. Πραγματικά μην το χάσετε. Ευχαριστούμε
11: μου
0: πάρα πολύ.
11: Κύριε Νατσούλη, με μισό λεπτό να εκφράσω κάποιες ευχαριστίες και σε φορείς που μας βοήθησαν. Ο Δήμος ευχαριστούμε τον Δήμο Καστοριάς, ο οποίος θα μας βοηθήσει στην υλικοτεχνική υποδομή στην παράσταση του του Ολύμπιου. Το Δήμο Άργους Οριστικού, βέβαια, που μας παραχωρεί το χώρο. Το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, εσάς για την επικοινωνιακή αυτή προβολή. Και τους άλλους έχω αναφέρει. Ναι, αυτά. Γιατί το οφείλουμε.
0: Συνήθως όταν ξεκινάτε ευχαριστίες, κάποιον θα ξεχάσουμε. Και για όλους όσους ξεχάσαμε, να πούμε στο τέλος.
11: Και για όλους για όσους είμαστε... ξεχάσαμε, ναι.
0: Για να είμαστε απολύτως καλυμμένοι.
11: Θα τα επισημάνω μετά αύριο.
0: Σωστά. Καλή επιτυχία και σε Άργος καλά. Και σε Καστοριά.
11: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
11: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Και παίρνω βέβαιως και μήνυμα από το φίλο μας τον Μάνο τον Ψωμιάδη.
0: Τι λέει ο Μάνος?
1: Έχουμε πολύ καλούς φίλους, όπως άκουσα και τη Χρυσοβαλάτα την Ψωμιάδου.
0: Ναι.
1: Φυσικά Ντίνα Ρέτζιου, φυσικά Γιάννα Λούσιου.
0: Όλα τα παιδιά είναι ακόμα. Κάτω από ό,τι αυτοί που είδαν μου είπαν είναι το κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, ο Μάνος μας λέει ότι χαιρόμαστε που είμαστε μέλος αυτής της ομάδας. Τις πρόβες εμείς περνάμε τέλεια. Οπότε τώρα περιμένουμε όλους εσάς να μας απολαύσετε.
0: Και βέβαια παπάς, όπως είπαμε, με πάνιν αντίντας. Δηλαδή καλά το ράσο και τα λοιπά. Δεν έχει γένεια. Είναι ιδιαίτερος παπάς. Αλλά πάνινα αντίντας. Στην ενδυματολογική έκδοση του παπά Χατζηφωτιάδη.
1: Παπά Χατζηφωτιάδης.
0: Παπά Χατζηφωτιάδης, ακριβώς. Όπα, εδώ έχουμε το παλικάρι μας, το καμάρι μας, το διάδοχό μας. Καλημερίζουμε, Δημήτρης, εδώ στη γραμματεία μας.
1: Τι
0: και
1: λέει?
0: Σήμερα. Πριν φύγεις, πες ένα γεια. Έχεις αργήσει. Να μας το πεις τι θα γίνει 27. Δώστε μας ένα.
1: Μας έχει δώσει μια πρόγευση για το τι θα γίνει 27. Είπαμε φέτος δεν έχουμε skate day. Θέλαμε μια εκδήλωση πιο στο κέντρο της πόλης. Θέλαμε να εγκαινιάσουμε τις καινούργιες πλατείες. Στις καινούργιες πλατείες.
0: Στις καινούργιες πλατείες θα
1: το
0: γίνει.
1: Το έχουμε πει ήδη εκεί.
0: Καινούργιες πλατείες.
1: Είστε σε συνεργασία με Μπάριο. Ωραία.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάναμε τόσα χρόνια να τις κάνουμε τις πλατείες. Μετά τα παιδιά εδώ. Οι πλατείες θα χρειαστούν μια ανακαίνιση. Μια αναζωογόνηση. Μια πρώτη ακριβώς. Ωραία. Μου είπαν επίσης πότε θα βγάλετε κάτι από τη σελίδα σας για την ταινία. Γιατί μου το είπαν χθες που με βρήκαν εδώ στην Καλυθέα. Και λέει δεν έχουν ανεβάσει τίποτα τα παιδιά ακόμη. Λέω δεν έχουν ανεβάσει γιατί η δουλειά είναι ο δικός μου. Οπότε... Τώρα δεν σε ακούμε όμως, αυτό είναι το πρόβλημα, κατάλαβες.
12: Άλλο ένα ραντεβού, μήπως την προβάλλουμε κάπου εντός του νομού.
0: Ωραία.
1: Το που λέει ο Δημήτρης είναι ότι η ταινία εκτός από το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στην Έδεσα που θα πάει και στην Κοζάνη που πήγε ήδη, κάνουν συζητήσεις να προβάλλουν την ταινία αυτή που έκαναν, το μικρό φιλμ.
0: Πολύ σύντομα εντός νομού.
1: Πολύ σύντομα εντός νομού.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ωραία. Το περιμένουμε.
1: Έχασες τίποτα κλειδιά, Μίτσο? Α, γιατί είδα κάτι κλειδιά που τα έδειχναν εδώ, ότι βρέθηκαν κλειδιά που μοιάζουν με τα δικά σου. Και λέω, κάτι μην είναι τη Δημήτρη.
0: Μην χάνετε τα κλειδιά σας, παιδιά. Μην χάνετε τα κλειδιά σας. Ωραία.
1: Ωραία, πάμε.
0: Γεια σου, Μίτσο. Γεια σου, Μίτσο.
1: Μπίμπι. Πάμε εμείς λίγο και με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, με Κάστορα Tours, στις εκδρομούλες μας, τις ωραίες, ξεκινώντας από αυτή την εβδομάδα. Η πρώτη μας καλοκαιρινή εκδρομή με τον Κάστορα Tours για φέτος. Την Κυριακή, λοιπόν, αυτή αναχωρούμε για παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. Και μετά έχουμε την επόμενη εβδομάδα τρεις εκδρομές. Η μία, Σάββατο 27 Ιουνίου, Αμμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο. Και οι άλλες δύο την Κυριακή. Την Κυριακή έχετε και επιλογή, δηλαδή την επόμενη, 28 Ιουνίου. Δρέπανο Ιγουμενίτσα από τη μία μεριά με 14 ευρώ το άτομο και παραλία Κατερίνης από την άλλη πλευρά με 12 ευρώ το άτομο. Συγκρατήστε κυρίως αυτής της Κυριακής να είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, γιατί έχουμε λίγες μέρες μπροστά μας. Παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945 45 52 55.
0: Έχουμε γραμμούλα, παρακαλώ. Δεν έχουμε γραμμούλα.
1: Εγώ κάποια νέα να σου πω. Παίρνω εδώ ένα δελτίο τύπου, γιατί για πρώτη φορά οι κοινότητες αποκτούν επίσημη φωνή στη Βουλή. Έχουμε μια πολύ σημαντική θεσμική εξέλιξη για τις δημοτικές κοινότητες της χώρας. Είναι η συμμετοχή τους, λοιπόν, της Ένωσης Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων Ελλάδος στις εργασίες των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών της Βουλής των Ελλήνων κατά τη συζήτηση του νέου κώδικα των Δήμων.
0: Οπα.
1: Οπότε, από την Καστοριά εδώ θα παραστεί η κυρία Πηγατσιώτη, ως υπρόεδρος των πρόεδρων, βεβαίως. Ο κύριος Μαλεγκάνος μου στέλνει το μήνυμα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε, αν θέλεις, μπορούμε να τα δούμε και όλα αυτά αναλυτικά. Τώρα μου έχεις και εικόνα. Γιατί, κάτσε, έχω και τη δικιά μου κόρνα. Το πάντα φέρω. Γιατί με προκαλείς.
0: Πού είναι η δικιά σου κόρνα, κυρία μου? Α, μπράβο. Αυτή ήταν από το ποδήλατο.
1: Ναι.
0: Πού με είχες πει ότι χάλασε. Τη φτιάξαμε.
1: Μ' αρεσάει.
0: Έτσι, πάμε, φύγαμε, παιδιά. Που είπαμε, πάμε εκδρομές, μονοήμερα.
1: Ναι,
0: πάμε
1: ναι,
0: μεκτέλ,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Να γίνει χαμός. Έλα, φύγαμε.

0: να πάμε γραμμούλα. Τώρα θα βγει στον αέρα. Γεια σας. Ναι. Όχι ρε παιδιά. Τα δύο μεγάλη επιτυχία.
1: Δεν πειράζει φάδερ. Πήγαινε η Φαντίδη εσύ.
0: Θα πάω η Φαντίδη γιατί δεν αντέχω άλλο να μην πάω η Φαντίδη. Φτιάχνουμε γι' αυτό το καινούργιο το προϊόν, παιδιά.
1: Brookies.
0: Το Brookies. Τι είναι το Brookies, Έλενα?
1: Είναι ένα συνδυασμό brownies και soft cookies.
0: Πόρε φίλε.
1: Μην επιχειρήσετε να κάνετε τη συνταγή στο σπίτι. Είναι πανδύσκολη και χρονοβόρα.
0: Έχουμε μάθει πότε θα λανσαριστεί το νέο μας προϊόν.
1: Αυτά ξέρεις ότι τα κρατάνε πάντα μυστικό.
0: Να πάρει ευχή, να πάρει. Λοιπόν, για αυτό που έρχεται, αλλά και για αυτά που υπάρχουν. Για την κάθε ώρα, για το κάθε δευτερόλεπτο.
1: Σαντουιτσάρες δημοσίευσαν σήμερα στο Instagram.
0: Αυτά, παιδιά, τα κρύα σάντουιτς. Τα έχουν και στη ζαλατινούλα μέσα, φρεσκότατα και τα λοιπά.
1: Είδα ένα ψωμάκι που είναι σαν το κασεροκούλο. Δηλαδή από πάνω
0: έχω δοκιμάσει όλα τα σάντουιτς.
1: Τα έχεις δοκιμάσει όλα.
0: Όλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το εξής. Γιατί όλα είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Το μεγάλο μυστικό των σάντουιτς Φαντίδη, ναι, είναι ότι το κάθε υλικό είναι ακριβώς τη σωστή δοσολογία και ποσότητα.
1: Έχεις
0: δηλαδή
1: δίκιο.
0: Οι συνδυασμοί είναι υπέροχοι, αλλά ξέρεις πολλές φορές ο συνδυασμός δεν φτάνει. Πρέπει να είναι το κάθε τι στην ποσότητα του που πρέπει. Μόνο στον Φαντίδη, 24 ώρες το 24ωρο, πάμε δυνατά, Αθανασίου 242, είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35, η βάση μας, καλημέρα και αγαπημένο χιλιοδέντρο. Διαφημιστικό, 5 λεπτάκια, επιστρέφουμε.
2: Ώρα Αντένες, 12.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφη.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Φαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Φαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών. Αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
5: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
5: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
2: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
5: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
5: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.
6: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
7: Αντένες FM 93,6.
0: Κανονικά σκηνοθέτης έπρεπε να βάλει τώρα μια ποντιακή λύρα να παίζει από κάτω. Mm. Κανονικά για το θέμα που θα το βάλω μετά την.
8: Ξέρω πού θα με πας.
0: Θα σε πω διποταμία.
8: Αγαπημένη,
0: πάμε σύνορα.
8: Διποταμία.
0: Ξέρεις τι θα γίνει στην ποταμία λοιπόν.
8: Κάτι πήρε το μάτι μου.
0: Τι πήρε το μάτι σου, ότι.
8: Κοίτα, μια λίρα τρία μέτρα λέει.
0: Τρία μέτρα, ούτε ένα ούτε δύο. Τρία μέτρα λίρα, μεταλλική λίρα. Θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια παρουσία.
8: Παρουσία, βούλα Πατουλίδου.
0: Βούλα Πατουλίδου και θα έχει γλέντι. Όλα αυτά θα συμβούν το Σάββατο 18 Ιουλίου.
8: Τι ωραία.
0: Πάμε στον έναν άνθρωπο που ασχολείται, έχει το γενικό πρόσταγμα εκεί και τον όλο συντονισμό της ιστορίας αυτής. Γιάννης Δημητριάδης, πολύ γνωστός γενικότερα στον Δήμο. Γιάννη μου, καλημέρα.
9: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται, Γιάννη? Αρχικά όχι... πώς το σκεφτήκατε να κάνετε μια μεταλλική λίρα τρία μέτρα στην διποταμία?
9: Ήταν μια σκέψη του συλλόγου, τέλος πάντων, ναι. Η οποία βέβαια είδαμε σε διάφορα μέρη.
0: Ναι.
9: Μας άρεσε. Είναι
0: α, το είδατε και αλλού και λέτε αυτό θα ήταν ωραίο στο χωριό μας. Ωραίο.
9: Έτσι ακριβώς. Επειδή ο νομός Καστοριάς δεν έχει κάτι τέτοιο, θέλαμε να είμαστε οι πρώτοι. Mm-hmm. Όσοι μας ξέρουν δεν κάνει εντύπωση, γιατί πραγματικά η παρουσία μας στο σύλλογο και γενικά στις δραστηριότητες του συλλόγου μας, του συλλόγου μας έχουν ξεπεράσει τα όρια που συνήθως βάζουν έτσι τέτοιου επίπεδου σύλλογοι. Και με το μνημείο που είχαμε κάνει, όπως θυμόσαστε το 19 εκεί το μνημείο του Ποντιακού για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, όπως τώρα με τη λίρα την ύψους 3 μέτρων, όπως καλά είπατε, η κυρία Πατουλίδη θα είναι.
0: Ναι, να πούμε πρώτα, η λίρα είναι στην πλατεία, θα την έχετε
9: είναι
0: βάλει.
9: Είναι στην πλατεία ακριβώς απέναντι από το μνημείο.
0: Ακριβώς το απέναντι από το μνημείο. Είχαμε,
9: ναι, μια απόσταση περίπου 30 μέτρα.
0: Η Βούλα Πατουλίδου πώς προέκυψε?
9: Η Βούλα Πατουλίδου ήταν να έρθει στα αποκαλυπτήρια του μνημείου.
0: Α, μάλιστα.
9: Το 2019. Μάλιστα. Τελευταία στιγμή ανωτέρα βία δεν επέτρεψε να έρθει.

0: αδικήσουμε την κυρία Πατουλίδου. Θέλω όμως να πω ότι πολύ μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω στον Δήμαρχο Νεστορίου και στο Δημοτικό Συμβούλιο,
1: ναι,
0: που αγκάλιασε αυτή την εκδήλωση, μας βοηθάει πάρα πολύ, και με την βάση που στείλουμε, με τα μάρμαρα που θα...
1: Ναι, όλο αυτό ποιος το φτιάχνει, Γιάννη? Γιατί μια λύρα, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σκεφτεί λίγο τεχνίτη. Δεν είναι, αν μου πεις εμένα φτιάξει μια λύρα, τι θα σου φτιάξω?
0: Αυτή είναι ποιος πραγματικά ένα στολίδι θα είναι. Δεν έχει καμία σχέση.
1: Ποιος είναι ο καλλιτέχνης?
0: Έχει γίνει εκεί στη Μεσοποταμία,
1: ναι,
0: ο Δόκαλος, ο Ζήσης ο Δόκαλος.
1: Μη μου πεις, GMD Inox. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν,
1: είναι, όχι εξαιρετικό.
0: Επειδή το παρακολουθώ, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Τι, μιλάμε ότι...
2: Είναι μια φοβερή επιχείρηση.
0: Δηλαδή είναι αξιοθαύμαστη.
1: Είναι μια επιχείρηση που δεν μπορείς να φανταστείς ότι μπορεί να υπάρχει στην Καστοριά.
2: Τα μηχανήματα που έχουν
0: έτσι
2: μέσα
0: ακριβώς,
2: είναι
0: έτσι ακριβώς
2: κορυφαία.
1: Οπότε νομίζω ότι θα είναι εξαιρετική έτσι κι αλλιώς.
0: Βέβαια να μην ξεχάσουμε και να πούμε ότι ακολουθεί αμέσως μετά την εκδήλωση και μουσικοχορευτική βραδιά με τον Γαβρίλο Σιδηρόπουλο. Όλοι οι Πόντιοι θα τον ξέρουν, είναι πολύ γνωστό όνομα.
1: Ναι.
0: Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να είναι εκεί, ειλικρινά αξίζει τον κόπο.
1: Το Σάββατο όλα αυτά,
0: από τις 8 η ώρα. Σάββατο 18 Ιουλίου, ναι.
1: 8 η ώρα το μόλις
0: πιστεύω
1: αρχίζει.
2: Έχουμε ένα μήνα, θα τα ξαναπούμε βέβαια. Ναι.
0: Γιατί τώρα με βρίσκεται καθοδόν και δηλαδή απροετοίμαστος όλα αυτά που είπαμε. Πιστεύω να έχουμε και άλλη ευκαιρία να τα πούμε.
1: Θα έχουμε και άλλη ευκαιρία, αλλά εμείς το είδαμε και μας έκανε εντύπωση και λέμε δεν πανάνε τον Ιούλιο, δεν πειράζει. Εμείς θα το βγάλουμε το θέμα.
0: Είστε καλεσμένοι όλοι, σας ευχαριστούμε που προβάλλετε τέτοιου είδους δραστηριότητες.
1: Έτσι.
0: Και μακάρι όλοι οι σύλλογοι να κάνουν κάτι ανάλογο και να υπάρχει έτσι κίνηση στα χωριά
1: τα
0: μας.
1: Τα παιδιά στην GMD Inox που έχουν κάνει την αλήρα, την έχουν φέρει ειδική, δηλαδή την έχετε εκεί ήδη?
0: Όχι,
1: δεν την
0: αυτή
1: έχουν
0: τη βδομάδα
1: φέρει.
0: Τελειώνει.
1: Για να πάω εγώ μια βόλτα στην GMD Inox αυτή τη βδομάδα.
0: Το συνεργείο είναι στη Διποταμία, ναι, και ναι, στείλουν τη βάση.
1: Ναι.
0: Ασχολούνται με τη βάση και τα λοιπά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Θα είναι λίγες μέρες πριν την... εκδήλωση,
1: ναι,
0: η οποία θα έχει σκεπαστεί με ειδικό πανίτερο.
1: Για να, μην, πάνω, για να... Για να υπάρχουν πολλοί καλλιτήρια, αλλιώς δεν θα έχει νόημα. Σωστά.
0: Έτσι,
1: εντάξει, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Χαιρετισμού σε όλο το Δήμο.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, Γιάννη, Γιάννης Δημητριάδης, και βεβαίως η ψυχή αυτής της διοργάνωσης.
2: Για να δώσω και τις υπόλοιπες πληροφορίες που δεν είχε ο κύριος Δημητριάδης, για να μην αδικήσουμε κανένα καλλιτέχνη.
1: Ναι.
2: Βλέπω εκτός από Γαβρίλο Σιδηρόπουλο που θα είναι στο τραγούδι, στη λύρα Χάρης Αθανασιάδης και στο κλαρίνο Γιώργος Ιακωβίδης.
1: Μάλιστα. Και μπράβο στα παιδιά στη GMD Inox.
2: Ναι.
1: Και λύρες κάνουν, κύριε φίλε.
2: Και τι δεν κάνουν τα παιδιά αυτά.
1: Και τι δεν κάνουν. Πότε θα πάμε, Ελένα,
2: στη Χρυσάδη να δώσω χαιρετισμούς και στον κύριο Ζήση βεβαίως.
1: Μάλιστα. Πότε θα πάμε?
2: Πότε θες? Αυτή η εβδομάδα μου είναι πολύ πιεστική.
1: Θέλω λίγο να μου πεις πότε θα πάμε για να κανονίσω και εγώ το πρόγραμμά μου. Γιατί έχουμε να κάνουμε μια δουλίτσα με τα παιδιά.
2: Γυρνάς από εβδομάδα με το καλό.
1: Ναι.
2: Να είσαι σιδερένιος και εσύ και να πάμε στους σιδερένιους.
1: Από εβδομάδα δεν βλέπω να είμαι πολύ καλά, γι' αυτό.
2: Μια χαρά θα είσαι, ρε.
1: Ναι. Για να δούμε. Μήπως...
2: Γιατί? Γιατί λες ότι δεν θα είσαι καλά?
1: Μήπως ξέρω.
2: Άιντε πάλι τα ίδια. Δεν θα
1: προκύψει κανένα θέμα.
2: Δεν θα προκύψει κανένα θέμα.
1: Για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε. Ωραία. Πάω για το επόμενο τραγούδι. Τι κάνω τώρα?
2: Τι ώρα είναι?
1: Προλαβαίνουμε,
2: ναι,
1: ρε παιδιά.
2: Ωραία.
1: When a man loves a woman. Michael Bolton. Ή Μισελ Μπόλτον.
2: Μάικλ, καλέ. Μισελ.
1: Ή Μίκαελ Μπόλτον. Ή Μιχάλης Μπόλτον.
2: Μιχαλάκης.
1: When a man loves a woman. Τι γίνεται όταν ένας άντρας αγαπάει μια γυναίκα?
2: Δεν μπορεί να έχει το μυαλό του αλλού.
1: Ωραία. Μαζί μας πάντα, Χελένα.
2: Πάμε Ανθοπολείο Χλόη.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλόη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Και πώς να μην τους εμπιστευτείτε? Είναι ένα διάστημα που έχουμε πολλές υποχρεώσεις και θέλουμε να μοιράσουμε αρμοδιότητες και δίνουμε τις αρμοδιότητες στους κατάλληλους ανθρώπους για να απαλλαχθούμε από τα άγχη μας. Φυσικά είμαστε και στο καλοκαιράκι,

0: καλοκαιράκι και καθόμαστε λίγο αυλές και μπαλκόνια και βεράντες, αφού όμως πρώτα τα στολίσουμε με πολύ ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου και φυτά που θα βρούμε στο Ανθοπολείο Χλώη, και τα κεριά μας που τι μαθαίνω.
1: Τι έγινε πάλι?
0: Sold out τα κάνατε τα κεριά. Το μπανόφι που σας λέω τόσες μέρες. Πάει το μπανόφι, εξαφανίστηκε. Και γενικώς έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα κεριά από Noble Senses, αλλά έρχονται καινούργιες καλοκαιρινές μυρωδιές. Οπότε να τις ευχαριστηθούμε όλοι, να κάνουμε ωραία ατμόσφαιρα. Στην αποδήμον Καστοριανών μας βρίσκεται απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670 27365.

0: Τώρα ξέρεις τι ψάχνουμε, Ελληνάκη.
1: Ετοιμάζει
0: τόσες μέρες τώρα, λέμε για αυτή την υπόθεση των τριών πλατανιών στη νότια παραλία, τα οποία έχουν ξεραθεί.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν σταλεί και από τη δασική υπηρεσία κάποια δείγματα για να δούμε αν είναι αυτή η γνωστή και πολύ επικίνδυνη ασθένεια των πλατάνων, το. Πώς λέγεται, το. Γιατί κόλλησα. Το έλκος. Το έλκος.
1: Ναι.
0: Ναι, υπάρχει το έλκος το μάχο και υπάρχει και το έλκος το πλατάνο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω αν έφτασαν αποτελέσματα. Πάντως, πολύ πιθανό να είναι και έλκος. Δηλαδή, έτσι πως έχουν ξεραθεί τα 2,5 δέντρα, γιατί το ένα έχει μια ιδιαιτερότητα αυτό το πλατάνι. Δηλαδή, είναι ξερά. Αυτά πάει. Τελείωσαν. Το τρίτο έχει κάποια φύλλα, κάποια άλλα είναι ξερά. Είναι μια μυστήρια κατάσταση. Ποιο είναι το επικίνδυνο, αν είναι έλκος? Αν είναι έλκος, το επικίνδυνο είναι ότι. Το ένα κολλάει το άλλο. Δηλαδή είναι σαν, πώς να σας πω, καταλαβαίνετε τώρα να πιάσει καμιά τέτοια ιστορία και το ένα μετά το άλλο πλατάνι στη νότια παραλία να κάνει το γύρο της λίμνης και να μείνουμε χωρίς πλατάνια ξαφνικά από το πουθενά.
1: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα.
0: Δεν ξέρω τι μέτρα μπορούμε να λάβουμε. Το σίγουρο πάντως είναι ότι επειδή είναι τρία ξερά αυτή τη στιγμή, με κάποιον τρόπο πρέπει να απομακρυνθούν από εκεί. Οι θέσεις τους, δεν ξέρω, πρέπει να πει κάτι άλλο, να φυτευτεί κάτι άλλο. Σωστό. Γιατί θα χάσει την συνέχεια εκεί η περιοχή. Αν κόψουμε τι. Θα είναι σαν ένα μέρος τώρα που να πει ο άλλος τώρα τι έγινε εδώ, γιατί δεν υπάρχουν εδώ. Κάτι πρέπει να αντικατασταθεί εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να έχουμε μια ενημέρωση από τη δασική υπηρεσία αν έχουμε αποτελέσματα από τα δείγματα που εστάλησαν. Είναι έλκος? Δεν είναι έλκος? Τι είναι και πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι αυτό για τα υπόλοιπα πλατάνια?

0: Μακάρι να είναι κάποιος Μίκητας, όπως μας λέει εδώ ο Τάκης. Γεια σου Τάκη μου, καλημέρα στους κάμπους, καλημέρα στους κάμπους. Μακάρι να είναι κάποιος Μίκητας που είναι μεμονωμένα. Το παράξενο είναι που είναι τρία στη σειρά. Δηλαδή κάτι έχει συμβεί εδώ πέρα, κάτι εκεί. Θα μου πεις αν ήταν κάτι μεταδοτικό, δεν θα έχει ήδη αρχίσει. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα μεταδίδεται και πόσο γρήγορα ξεραίνει η αρρώστια το διπλανό δέντρο. Δεν το ξέρω. Άμα το ήξερα δεν θα ήμουν εδώ, Ελνάκη, θα ήμουν στη δασική υπηρεσία.
1: Λογικά.
0: Με το συμμαθή μου, το Νάσιο το Ζιγούρα, ο οποίος βγήκε σύνταξη.
1: Θα έχεις βγει στη σύνταξη και τώρα.
0: Γεια σου Σάκη Ζιγούρα, μεγάλη διευθυντή του δασαρχείου. Βλέπεις, οι συμμαθητές μου αρχίζουν να βγαίνουν στη σύνταξη, κυρία μου, καταλάβατε. Καταλάβατε, κυρία μου. Σύνταξη ο Σάκης. Τώρα έχουμε νέο διευθυντή στο δασαρχείο, τον κύριο Ιωάννου.

0: Πήρα για το φίλο μου τον Γιώργο του Μαντζούρα που έχει πάντοτε περιβαλλοντικές ανησυχίες, ναι, και πάντοτε σωστά. Για τα θέματα αυτά
1: τι
0: είναι.
1: Τι κάτι μπορεί να γνωρίζει τέλος πάντων.
0: Ούτε και ο Γιώργος γνώριζε αν βγήκαν τα αποτελέσματα τα συγκεκριμένα, κατάλαβες. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε. Δεν μπορούμε να το έχουμε σήμερα το θέμα. Ας περιμένουμε ίσως μέχρι που να έχουμε τα αποτελέσματα τα συγκεκριμένα.

0: Poison, Alice Cooper και...
1: Κομματάρα.
0: Κομματάρα και... Να πάμε και σε κάτι ακόμα.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις που θα σε πάω εγώ τώρα. Γιατί ναι, θα σε πάω σε κάτι καινούριο και για δηλαδή, σένα και για τους ακροατές
0: δηλαδή
1: μας. Fellowship of Magic.
0: Πώς εκεί το πες, θα... ξαναπες το λίγο.
1: Λοιπόν, πρέπει να σας το πω να το καταλάβετε, να το μάθετε καλά, γιατί θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Fellowship of Magic.
0: Fellowship of Magic, τι να είναι αυτό?
1: Δεν είναι απλώς ένα μαγαζί.
0: Ναι.
1: Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε, παιδιά μου. Fellowship of Magic, λοιπόν. Μία αυλή σαν παραμύθι.
0: Τι λες?
1: Το νέο στάκι για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά.
0: Πού είναι αυτό?
1: Σας έχω. Λοιπόν, πρόσεξέ με. Χαμηλά φώτα. Χαμηλά φώτα.
0: Ναι.
1: Πράσινο παντού. Μουσική που δεν σε διακόπτει, αλλά σε ταξιδεύει.
0: Είναι μέσα στην πόλη τέτοιο μέρος.
1: Βεβαίως. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ, για σας που είστε και λάτρεις,
0: ναι,
1: των ταινιών αυτών.
0: Ναι.
1: Είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας βεβαίως, καφέδες φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Και μπορούμε να παίξουμε και τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια, μα θέλουμε,
0: με την παρέα μας. Στην Καστοριά.
1: Βεβαίως, Μεγάλο Αλεξάνδρο 97 στην Νότια Παραλία.
0: Πού ακριβώς, Μεγάλο Αλεξάνδρο
1: 30... Κόντο γειτονιά με το αγαπημένο μας Αγκίστρι, βεβαίως.
0: Μάλιστα, κοντογειτονιά.
1: Ακριβώς, 101 είναι το Αγκίστρι, 97 είναι τα παιδιά μας στο Fellowship of Magic και, και την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο που είναι υπεύθυνος για όλο αυτό. Ένα παιδί που θέλω να σου πω, αξίζει να το αναφέρω τώρα αυτό, εκτός από όλα αυτά τα ωραία που σας είπα για το Fellowship of Magic, ο οποίος άφησε μία πολύ καλή θέση που είχε για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα και να κάνει αυτό το μαγαζί, το οποίο είναι, ξαναλέω, το πρώτο θεματικό μαγαζί.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο θεματικό καφέ σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
0: Ωραία.
1: Περάσαμε το χειμώνα καταπληκτικά μέσα που το είχε κάνει όλο. Πραγματικά ήταν σαν πύργος από το Harry Potter. Με πέτρα, με τζάκια, με μαγικές σκούπες, με το ένα με το άλλο. Και τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε την αυλή μας την καλοκαιρινή. Τι να σου πω, επειδή πιάνουμε και έτσι ταινίες, σαν την Νάρνια να σου πω. Την έχεις δει, την Νάρνια?
0: Άρνια.
1: Νάρνια.
0: Όχι.
1: Φαντάσου τώρα, φουλ πράσινο, φουλ ατμοσφαιρική κατάσταση.
0: Μπράβο.
1: Κοκτέιλ καταπληκτικά. Δικά μας κοκτέιλ όλα, δηλαδή όλα είναι εντελώς ξεχωριστά τα κοκτέιλ που θα δοκιμάσετε και θα πείτε. Και μάλιστα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Κάνει και πολύ ωραίες βραδιές. Κάνει και βραδιές τρίβια με διάφορες σειρές. Κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Τα οποία θα σας τα λέω κατά καιρούς ό,τι γίνεται. Και νομίζω ότι ετοιμάζουμε και ένα πολύ ωραίο event με μπύρες.
0: Ωραία.
1: Τώρα και με αφορμή και το Beer Festival που είχαμε. Fellowship of Magic, λοιπόν, το νέο μας αγαπημένο μαγαζί στη Νότια Παραλία, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 97. Ακούω εδώ. Μεταφερθήκαμε στο καλοκαίρι. Τώρα με αυτό. Πιο καλοκαίρι δεν έχω ξανανιώσει. Εμείς που νιώθω ότι καίγομαι από τον ήλιο.
0: Με Sting θα κλείσω για το ημίωρο. Desert Rose.

0: Καλοκαίρι στον Αντένες, όπως καταλαβαίνετε, και υπάρχει και μια καλοκαιρινή εκστρατεία.
1: Ναι.
0: Ήθελα να το πω νωρίτερα, αλλά με κάτι με διάκοψη πάλι, κυρία, από εδώ. Η εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας για παιδιά από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς.
1: Οι δράσεις Δημοτικής
0: Βιβλία, παραταχθείτε. Συγγνώμη, παραταχθείτε. Θα μπορούσε να είναι πραγματικά και αυτό ένα ωραίο. Παραταχθείτε στη σειρά, ήθελα να πω. Ενώ ο τίτλος είναι Βιβλία, παράθυρα ανοιχτά.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή,
1: κοντά έπεσες.
0: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 11 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι. Και Πέμπτη 25 Ιουνίου, δηλαδή την άλλη Πέμπτη. Ως την, από την,
1: Πέμπτη.
0: Από την Πέμπτη.
1: Ναι, από ποια Πέμπτη?
0: Από την 25 Ιουνίου.
1: Α, όχι, αυτή την άλλη.
0: Την άλλη, μέχρι Πέμπτη 30 Ιουλίου.
1: Ωραία.
0: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 11 η ώρα το πρωί.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η έναρξη καλοκαιρινής εκστρατείας ανάγνωσης και δημιουργικότητας.
1: Ωραία.
0: Και όπως έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές, το βιβλίο πάντοτε διαβάζεται για κάποιο λόγο πολύ καλύτερα και πολύ πιο εύκολα το καλοκαίρι.
1: Στέλνει.

0: Σήμερα να πω επίσης ότι έχουμε την κοινή συνέντευξη τύπου 1:30 το μεσημέρι στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστοριάς Βασίλης Δόικος, που διοργανώνει για τρίτη φορά το Πανελλήνιο Μουσικό Χορδιακό Φεστιβάλ Λίμνο Δία.
1: Τι ωραία.
0: 19, 20 και 21 Ιουνίου στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Μαυροχωρίου Καστοριάς. Θα είναι σήμερα εκεί ο κύριος Σαββόπουλος, αντιπεριφερειάρχης, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Καστοριάς, ο κύριος Μακρίδης, και η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, κυρία Ανταλία Σέροβα.
1: Πες μου λίγο, εκεί στο Μαυροχώρι.
0: Ναι.
1: Με ρώτησε μια φίλη μου τώρα, μην ταραχτείς. Εκεί στο Μαυροχώρι έχει κάποια εκκλησία που είναι κοντά στη λίμνη.
0: Κάποια εκκλησία που έχει κοντά στη λίμνη. Και γιατί έπρεπε να ταραχθώ από αυτή την ερώτηση?
1: Δεν ξέρω, μπορεί να βάζεις άλλα με το νου σου. Ρωτάω για φίλη μου πάντως.
0: Στο Μαυροχώρι έχει κάποια εκκλησία κοντά στη λίμνη.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι η εκκλησία Μαυροχώρι δεν είναι στη λίμνη κοντά. Αν έχει κάποιο κλεισάκι περισσότερο ίσως.
1: Δεν ξέρω. Πείτε μας λίγο ρε παιδιά, το Μαυροχώρι ακούει? Υπάρχει κάποια εκκλησία που να είναι παραλίμνια?
0: Πολύ παραλίμνια δηλαδή?
1: Παραλίμνια, ναι, ναι.
0: Για να τηλεφωνήστε ρε παιδιά να δούμε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου το πω.
1: Να τι ακράτες, αέρα κατόνια.
0: Να πέρα για να δούμε το Μαυροχώρι τι λέει. Γεια σας.
2: Γεια σας, είναι δυνατόν να σας ακούω? Να θέλετε πληροφορία.
1: Κύριε Ευαγγελία μου.
0: Ναι, αγάπη
1: μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
2: Δεν έχω σχέση με το Μαύρο, αλλά το κλεισάκι της Αγίας Παρασκευής, πηγαίνοντας που ήταν εκεί κάτι ξενώνος που είχε ο Πετσάλνικος, η Εύα, εκεί στο δεξί μας χέρι έχει κλεισάκι της Αγίας Παρασκευής.
1: Και είναι παραλίμνιο.
0: Δηλαδή είναι παραλίμνιο, δίπλα λίμνη.
2: Ναι, όχι δίπλα-δίπλα, λίγα μέτρα είναι η λίμνη μακριά.
0: Γίνονται τίποτα γάμοι εκεί?
2: Γίνονται και γάμοι και βαφτίσεις.
0: Γίνονται.
1: Για γάμο με ρώτησε φίλη μου.
0: Το υποψιάστηκα, το υποψιάστηκα.
1: Προσφάτως της έγινε
0: πρώτα σε γάμο. Είναι μια φίλη της Έλληνας.
2: Ναι. Είναι πάρα πολύ όμορφα και πήγαμε σε πάρα πολλούς γάμους εκεί.
0: Οπότε για να δω αν το συστήνεται. Έχει μια πολύ καλή φίλη η Έλληνα που θέλει την συγκεκριμένη εκκλησία. Έλενα, δηλαδή, πότε έχω καταλάβει.
1: Είναι φίλη μου που προσφάτως έγινε πρόταση γάμου και της ήθελε παραλίμνια εκκλησία.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσα να σκεφτώ κάποια άλλη. Θυμόμουν κάποια στιγμή.
0: Α, εσύ το πρότεινες.
1: Εγώ το πρότεινα, ναι. Θυμόμουν ότι ο Ναούμο Μπούσης είχε παντρευτεί κάπου παραλιμνίως.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να είναι η ίδια, γιατί δεν έχει άλλο εκκλησάκι.
1: Και της πρότεινε αυτή. Αλλά επειδή δεν ήμουν σίγουρη για αυτό που λέω.
0: Είναι ωραία, δηλαδή, αν και γίνει Αγίο Γάμος, θα είναι ωραία.
2: Έχει πάρα πολύ ωραίες αγιογραφίες απ' έξω. Πολύ παλιά εκκλησία.
0: Α, είναι παλιά εκκλησία.
2: Ναι, πάρα πολύ ωραία και δεν είναι κάθε μέρα ανοιχτή, γιατί περάσαμε μία φορά από εκεί.
0: Για το γάμο θα την ανοίξουμε όμως.
2: Ανοίγει όποτε θέλετε και για γάμους και για βαφτίσεις.
1: Κάτσε να την
2: ανοίξουμε. Αλλά σταματήσαμε για να ψούμε κεράκι.
0: Ναι.
2: Ήταν κλειδωμένη από κάτω.
0: Αγία Παρασκευή, είπαμε, λέγεται έτσι.
2: Από ό,τι ξέρω, είναι της Αγίας Παρασκευής. Αγία Παρασκευή. Ναι.
0: Περιβάλλοντα είναι χώρο για να καθίσουν οι καλεσμένοι, έχει δηλαδή μια αυλή κτλ.
2: Έχει και ένα πολύ μικρό κιός και αυλή έχει μεγάλη, δεν έχει
0: αυλή
2: πρόβλημα.
0: Αυλή μεγάλη να είναι όλος ο κόσμος
2: ναι,
0: εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ όμορφα.
0: Όταν λέμε είναι μικρό εκκλησάκι, και δηλαδή πόσο μικρό είναι για να καταλάβουμε? Δηλαδή μπαίνουν μέσα για να παντρευτούν ή απ' έξω παντρεύονται τέλος πάντων?
2: Μέσα παντρεύονται.
0: Μέσα παντρεύονται.
2: Ναι, ναι.
0: Πόσος χωράει μέσα όμως, αυτό είναι το θέμα.
2: 70 πρέπει να είναι.
0: Χωρά 70 άτομα μέσα.
1: Τετραγωνικά,
2: τετραγωνικά. Ναι, τετραγωνικά, ναι, ναι, ναι, πρέπει να είναι. Γιατί περνάμε από εκεί και πήγαμε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ξέρεις όμως τους γάμους συνήθως κάθονται έξω περισσότερο.
0: Ωραία.
2: Όταν ο καιρός είναι καλός και στις βαφτίσεις, τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα και γι' αυτό.
0: Τέλεια.
2: Είναι
0: ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία και στην Έλενα εύχομαι. Όλα καλά.
0: Το συστήνεται λοιπόν. Ωραία. Ας τα ακούει και
2: ναι,
0: η Έλενα.
2: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ωραία, πολύ ωραία.
0: Έγινε.
2: Χάρηκα που
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά και
0: γεια σας. Γεια σας. Για να πάμε και σε μια ακόμη γραμμή. Γεια σας.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Η Πέννη Πεννάκη, η Ιώτα είμαι.
0: Έλα, τι γίνεται?
3: Από το Μαύρο που παίρνω.
0: Το καταλάβαμε.
3: Η κυρία που είπε για την Αγία Παρασκευή,
0: ναι.
3: Η εκκλησία που τη βρήκε κλειστή είναι ο Άγιος Νικόλαος.
0: Α, είναι άλλη εκκλησία αυτή.
3: Είναι λίγο πιο κάτω από την Αγία Παρασκευή.
0: Κάτσε μισό λεπτάκι.
1: Έχει δύο παραλίμνες δηλαδή.
3: Δύο
0: παραλίμνες
1: έχει. Μισό λεπτό να ενημερώσω.
0: Τι κάνετε εκεί στο Μαύρο, βρε παιδιά?
3: Ποια
0: είναι η πιο καλή όμως? Ποια είναι η πιο καλή?
3: Ο Άγιος Νικόλαος.
0: Ναι.
3: Επειδή έχει ένα τάμα. Την κλειδώνουν αυτή την εκκλησία γιατί έχει πάρα πολλές αγιογραφίες.
0: Άρα μέσα. Η ακροάτρια μας νωρίτερα εννοούσε τον Άγιο Νικόλα και δεν ήξερε ακριβώς ποια είναι.
3: Ναι, τον Άγιο Νικόλα, όχι την Αγία Παρασκευή.
0: Στον Άγιο Νικόλα γίνεται η γάμη.
3: Και στην Αγία Παρασκευή γίνονται, αλλά και στον Άγιο Νικόλα. Ανοίγει μόνο ο παπάς αυτή την εκκλησία.
0: Κανένας άλλος.
3: Κανένας άλλος, γιατί έχει ένα. Σαν πώς να το πω έτσι, σαν τάμα να το πω. Ότι έβγαινε ένα φίδι και προστάτευε τις εικόνες.
0: Σοβαρά.
3: Ναι.
0: Α, δηλαδή εκεί υπάρχει ένα φίδι που προστατεύει τις εικόνες.
3: Ναι, ναι, και μάλιστα. Δεν μπορείς να μπεις εύκολα αν δεν την ανοίξει ο παπάς μου.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε εσείς μας συστήνετε σαν ωραιότερη εκκλησία από τις δύο, τον Άγιο
3: είναι
0: Νικόλαο.
3: Άγιο Νικόλαος, ναι. Δεν μπορείς να ανάψεις. Μόνο κερί έξω ανάψεις. Μέσα δεν μπορείς να μπεις γιατί είναι πάντα κλειδωμένη.
0: Μάλιστα. Προφανώς εννοούσε την ίδια εκκλησία και η ακροάτριά μας.
3: Όταν είναι ο Άγιος Νικόλαος.
0: Η Αγία Παρασκευή κατά πού είναι? Κοντά.
3: Λίγο πιο κάτω.
0: Λίγο πιο κάτω.
3: Ναι. Όταν βγαίνεις από Μαύροβο, η πρώτη στροφή είναι ο Άγιος Νικόλαος και μετά είναι η δεύτερη στροφή η Αγία Παρασκευή.
0: Και στην Αγία Παρασκευή έχουν γίνει γάμοι ή εκεί δεν γίνονται?
3: Πάρα πολλά έχουν γίνει και έχω ανοίξει κι εγώ εκκλησία εκεί.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Αλλά εσείς συστήνετε τον Άγιο Νικόλαο πιο καλά.
3: Ναι, ναι, είναι το ωραία. Καλύτερο για μένα. Ναι.
0: Ωραία. Να. Μόνο έτσι μπορούμε να μάθουμε την αλήθεια, καταλάβατε. Άλλο τρόπο δεν υπάρχει.
3: Ξέρω γιατί τα έχω φτιάξει πάρα πολύ λίγο αυτά τα θέματα.
0: Ωραία, ωραία.
3: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς. Βλέπεις, Ελληνάκη, ορίστε. Δύο ακροάτρες βγάλαμε άκρη.
1: Μα γι' αυτό ρώτησα εγώ, ήξερα ότι τα γατόνια
0: μου. Άγιος Νικόλαος. Το προσέχεις?
1: Ναι, τις τα έστειλε και τα δύο.
0: Τα έστειλε ήδη?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι δύο παραλίμνες. Ωραία. Λοιπόν, να πάω για διάλειμμα. Πάμε και ένα χορηγό μας που έχουμε μαζί μας.
1: Ναι, να πάμε για να δω που θα σε πάω. House of Beauty βεβαίως θα σε πάω. Διότι πείτε μου πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής με τρία μήκη κύματος. Τώρα, ειδικά που είναι καλοκαίρι, να απαλλαχθούμε μία και καλή από τρίχες. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης λοιπόν, γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την προσφορά που είχαμε βγάλει. Προσφορά για μαθήτριες. Είναι τελευταία ημέρα που μπορείτε να υποφεληθείτε από την προσφορά και να κλείσετε τα ραντεβού σας. Πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ και μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Τελευταία ημέρα, επαναλαμβάνω, της προσφοράς, να πάρετε τηλέφωνο να κλείσετε τα ραντεβού σας. Αλλά φυσικά δεν σταματάμε εδώ. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου. Φαντάζομαι του 26 είστε τακτοποιημένες, οπότε πάμε για το 27 τώρα με το καλό. Να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας γιατί εξαντλούνται. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. Ζητούσατε κάτι και για σώμα, οπότε η Μαρία το έκανε πραγματικότητα. V-Power και EMS. Μηχάνημα για όλες τις περιοχές και για τις πιο μεγάλες και για τις πιο μικρές, δηλαδή και για κοιλιά και για κυταρίτιδα και για ψωμάκια και για μπράτσα και για γόνατα και για τα πάντα, αλλά και για το πρόσωπο. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου και τι δεν κάνει, να το γνωρίσετε και το καινούριο μας μηχάνημα. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Ορεστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για πες.
1: 24.
0: 27 η βαθμή του Κελσίου αυτή την ώρα στην Καλλιθέα. Μία προσφορά Ντάουπιν Παπαβασιλείου.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουπιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουπιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουπιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
6: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
5: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
6: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
5: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
6: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
7: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467-043-082.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
11: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
10: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
11: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
11: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
10: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
10: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
10: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
10: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
12: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
13: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82810.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
14: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
15: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
16: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
17: Αντένες FM 93,6.
0: Κορτζάκη, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ είμαστε παιδιά, επιστρέψαμε. Και συνεχίζουμε.
1: Σακίρα.
0: Σακίρα. Είναι η τραγουδίστρια του Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: La Tortura. Και μαζί μας πάντα και αυτή την ώρα είναι
1: Messi Marvels. Και πού θα σας πάω. Τι έχει ετοιμάσει πάλι το Messi Marvels για εμάς. Τώρα που αρχίζουμε και χαλαρώνουμε και είναι καλοκαιράκι, ξαναπιάνουμε τα drink and draw. Θυμάστε τι είναι το drink and draw? Είναι για εμάς τους μεγάλους και όχι για τα μικρούλια μας, διότι σε αυτές τις ημέρες που έχουμε drink and draw, πίνουμε και ζωγραφίζουμε. Δηλαδή αυτό που λέει και το όνομα της εκδήλωσης. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με τον Μπάριο, κάτω στη στρατηγουάρ της, και το θέμα βεβαίως είναι παλώμα και πίτσα edition. Δηλαδή θα πιούμε τα κοκτέιλ μας, θα πιούμε τις παλώμες μας και θα φάμε και πίτσα και θα ζωγραφίσουμε. Από τι θα εμπνευστούμε, θα δούμε. Δύο θέσεις μόνο έμειναν όμως. Μόνο δύο θέσεις, σας έλεγα να είστε γρήγοροι. Ελπίζω να τα καταφέρετε όσοι θέλετε να κλείσετε τη θέση σας για το Drink and Draw αυτή την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στη στρατηγουάρ της, σε συνεργασία του Messi Marvels με τον Μπάριο. Έχουν μείνει δύο θέσεις, οπότε μπαίνετε Facebook και Instagram Messi Marvels, βρίσκετε τη φόρμα συμμετοχής και τη συμπληρώνετε εναλλακτικά. Μπορείτε να καλέσετε φυσικά τη Στέλλα Ζαντίδου, την αγαπημένη μας, στο 24670 24639.

0: Καλά, στον ένα τον υπολογιστή μου εδώ έχει κολλήσει το σύμπαν, Έλληνα.
1: Ωραία, ρε.
0: Ε?
1: Ωραία, λέω.
0: Δεν ανοίγει τίποτα εδώ πέρα, παιδιά. Εδώ τα υπερσύγχρονα συστήματά μας, συνεχίζουμε και πάμε που...
1: Ελλάδα 2.0, Αντένες 2.0.
0: Βέβαια. Και πού πάμε?
1: Πού να πάμε, πάμε Αγκίστρι, λέω.
0: Πάμε λοιπόν Αγκίστρι, πάμε εξαιρετικά πράγματα, κυρίες και κύριοι, και...
1: Λοιπόν, πάμε Αγκίστρι στο αγαπημένο μας εστιατόριο.
0: Φυσικά θα πάμε και μάλιστα καλοκαιρινά και παραλιακά.
1: Να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία. Να απολαύσουμε τα δημιουργικά πιάτα που ετοιμάζουν εκεί τα παιδιά, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού. Η σεβίτσε που είναι ομολαυράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα. Τις ψαρούκλες μας που είναι πάντοτε φρεσκότητες και πεντανόστιμες, τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπ τόνου, σνίτσελ ξυφία, τα καινούργια μας ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Φανταστικά πράγματα να απολαύσουμε την ωραία μας την αυλή, να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι, να τα απολαύσουμε όλα αυτά στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 στην Νότια Παραλία. Αλλά και delivery, να έρθουν όλο στο σπίτι σας. Φρεσκότατα και πεντανόστιμα μέσω e-food, μέσω box, μέσω Volt. Από όλες τις εφαρμογές, αλλά και για εσάς που δεν τα πάτε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 29 747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο. And so it is just...

0: Ιώσε χτύπησε, λέει, και σέρνετε το κομπιούτερ. Υπάρχει τέτοια περίπτωση, Ελληνάκη?
1: Ιώσ?
0: Ιώσ.
1: Δεν πιστεύω.
0: Γιατί δεν πιστεύει?
1: Ούτε ιός δεν το πιάνει αυτό το κομπιούτερ.
0: Δεν το πιάνει ιός? Δεν ασχολείται μαζί του?
1: Τίποτα.
0: Ας το καλό.
1: Εντάξει, τώρα θα κόλλησε, θα θέλει καμιά. Αυτό δεν κλείνει ποτέ. Εντάξει.
0: Πώς κλείνει, κανονικά το κλείνει.
1: Αυτό εκεί το κλείνει.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Εντάξει, κάνε ένα refresh, ρε φάδερ.
0: Έκανα 10 refresh, τίποτα.
1: Το ίντερνετ είναι καλό. Άμα το κλείνει, κάνω μία επανακίνηση όλο τον υπολογιστή.
0: Όλο τον υπολογιστή.
1: Είναι.
0: Μα το ίδιο πράγμα. Κάθε μέρα το κλείνουν, κάθε μέρα
1: δεν πειράζει, κάνω και ένα τώρα. Κάνω και ένα τώρα.
0: Πώς βρίσκουν την ταχύτητα του.
1: Τι δουλειά νομίζω ότι κάνω?
0: Speed test. Όχι, πώς μετράς το ίντερνετ?
1: Δεν ξέρω, ρε, δεν με έχει απασχολήσει ποτέ.
0: Speed test δεν έχεις βάλει ποτέ.
1: Τι με νοιάζει?
0: Μην κάνεις πως τα ξέρεις όλα, λοιπόν.
1: Γιατί πώς έκανα τα ξέρω? Καλημέρα σε το Στέργιο μας έχουμε. Γεια, Στέργιο.
0: Speed test νομίζω λέγεται. Λοιπόν, προχωράμε, τέλος πάντων. Και πού πάμε?
1: Στην Energon.
0: Μελέτες, κατασκευές και σας παρέχουν τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Φυσικά τα πάντα για το αέριο και υπεύθυνη ενημέρωση για το πού βρισκόμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Λεύτες υπήκονος πετρελαίου και υγραερίου και σε αποκλειστικότητα και γερμανική λεύτες αερίου και φυσικού αερίου από τη Wolf. Ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στους λεύτες. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λεύτες πέλετ, λεύτες ξύλων, ενεργειακά τζάκια, ηλιακή θέρμανση, σύμφωνες, 30 και πλέον χρόνια εμπειρία, 35 πόσο έχουμε πάει τώρα. Καινοτόμες επιλογές για απόλυτη οικονομία, φιλιότο τον ίδιο Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, εδώ στο 44-104 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. I can't take my eyes off you. Έχουμε πάρα πολλές διακοπές ρεύματος αύριο. Πάρα πολλές. Λοιπόν, να τα πιάσουμε τη σειρά γιατί θα κάνω μια ώρα να τα πω. 7 και 4 με 7.30 και 9 και 45 με 10. Περιοχή Χλώης και οικισμούς από Σκέπου, Γαύρου, Νέο Οικισμού, Κρανιώνας, Μαυρόκαμπο, Αγίου Αντωνίου, Χαλάρα, Μακροχώρη, Άνω Μελά, Κάτω Μελά, Πυμνιοστάσια, Βουστάσια, Φάρμες, Αρδευτικά, το Εύαν, Τηλιοστάσια, Κεραίες, αναμεταδότες, τα πάντα σε εκείνη την περιοχή στις ώρες που είπαμε. Επίσης αύριο από 7.30 μέχρι 10 δεν έχει ρεύμα, εργατικές κατοικίες, νέες εργατικές κατοικίες. Κεφαλάρη, Σιδηροχώρη, Τυχιό. Τυχιό!
1: Τυχιό! Τι ώρα?
0: 7.30 με 10.
1: Αύριο?
0: Βεβαίως.
1: 7.30 με 10 δεν θα έχουν ρεύμα?
0: Ναι, 7.30 με 10. Και το Κεφαλάρη και το Τυχιό και η Βυσσινιά και Οξιά, Πολυκέρας, όλη γραμμή. Καταστήματα στην επαρχιακή οδό Φλόρινας Καστοριάς, από κατάστημα Επίπλων. Από τα κατάστημα Επίπλων Κυρού.
1: Αμάν!
0: Πυμνιοστάσια, Βουστάσια, Φάρμες, Αρδευτικά, το ΕΒΤΑ, πάντα όλα για εκεί, η περιοχή χωρίς ρεύμα. Επίσης αύριο Τετάρτη, Κορισό και Λιθιά. Όχι, ρε παιδιά. Τι κάνει αύριο η ΔΕΗ, ο ΔΕΔΙΕ?
1: Πουθενά θα έχει, γιατί δεν έστειλαν μια ανακοίνωση με το που θα έχει? Πιο λίγα τα έγραφαν.
0: Επίσης από 10.30 μέχρι 10 και 45 και από 12 μέχρι και 12 και 15 χωρίς ρεύμα, Κορισό, Λιθιά, Πυμνιοστάσια, Βουστάσια, Φάρμες, Αρδευτικά, το ΕΔΑΝ, Λιοστάσια, Κεραίες κτλ. Και τέλος, αύριο.
1: Πες καλή θέα.
0: Καλή θέα δεν υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Όχι τέλος. 10.30 με 12.
1: Ναι.
0: Σταυροπόταμος, Μελισσότοπος, Βασιλιάδα, Βέργας, Κλεισούρα, Πυμνιοστάσια, Βουστάσια, Φάρμες, Αρδευτικά, Κεραίες.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης τέλος. Και άλλο. Τέλος, 12 με 2.30. Κλεισούρα. Η κυρία Ελένη που είναι από την Κλεισούρα? Πού πήγε η κυρία Ελένη από την Κλεισούρα?
1: Πού είναι Ελενάρα?
0: Κυρία Ελένη, πού είσαι? Κλεισούρα, ακούει. Λοιπόν, περιοχή κεντρικής πλατείας, ευρείας περιοχής οικειών, πάνω από αυτήν και πάνω από τον Ιερό Ναό.
1: Μάλιστα.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα που είπα Ρενό, κατάλαβα τώρα που είναι εκκλησίες. Δεν είναι ακριβώς δίπλα στη λίμνη. Είναι στη μεγάλη στροφή. Τις έχουμε δει. Τις ξέρουμε.
1: Η νύφη, αν θέλει να σκάσει με βάρκα, μπορεί.
0: Αν θέλει να σκάσει με βάρκα.
1: Ναι.
0: Λογικά θα μπορεί, ξέρω. Α, δηλαδή το σκέφτεσαι να έρθει η λίμνη από τη βάρκα?
1: Η λίμνη να έρθει από τη βάρκα.
0: Κοίταξε, μπορεί να βγει,
1: ας πούμε. Νύφη να έρθει από τη βάρκα.
0: Νύφη να βγει από τη βάρκα.
1: Δεν το σκέφτομαι εγώ, ρε φάτερ. Εγώ δεν μπορώ να πιάνει αυτή. Η φίλη μου το θέλει.
0: Ναι. Κοίταξε, μπορεί να γίνει ίσως το. Δεν ξέρω και στο κομμάτι ακριβώς της εκκλησίας. Αλλά μήπως μπορεί εκεί που είναι ο ναυτικός όμιλος Μαυροχώριου.
1: Εκεί νομίζω.
0: Πρέπει να τα ρωτήσεις τον κύριο Μπούση αυτά που ξέρει όλα τα λιμάνια.
1: Μα έτσι το είχε κάνει και ο κύριος Μπούσης. Ναι. Δεν είχα πάει, δεν ήμουν εδώ νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Και εντάξει. Δεν ξέρω, γι' αυτό ωραία. Έχω αμφιβολίες.
0: Ωραία, παιδάκι μου. Ωραία. Εντάξει.
1: Γιατί φιλιό είχε, έτσι το είχε κάνει. Με βάρκα είχε πάει.
0: Μάλιστα.
1: Και κοπηλάτες αυτή, βέβαια, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ένας
1: λόγος παραπάνω.
0: Ωραία. Λοιπόν, The Light in Our Soul είναι η Χελένα Παπαρίζου.

0: Γεια σου ρε Χελένα Παπαρίζου, τι ωραία που τα πέ. Λοιπόν, πλησιάζουμε για, για την τελευταία μας ώρα. Και πού πάμε?
1: Κουβώματος μάλιστα πάμε βεβαίως. Βεβαίως, για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Αλουμινίου της Ελβιάλ και συνθετικά της Ρεχάου, έτσι που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκια κουνουπιέρες, μη μας φανήμιγες και τα κουνούπια τώρα το καλοκαίρι, και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή. Τιμές ανταγωνιστικότατες. Αξιοπιστία. Σμάλις. Σας περιμένουμε λοιπόν στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219. Τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
0: Και εκτός από το κουφώματα Σμάλις, κλείνουμε αυτό το ημίωρο με αβοκάντο.
1: Ω, βεβαίως και θα πάμε αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο. Και τώρα το καλοκαίρι ειδικά και τα φρούτα και τα λαχανικά είναι ό,τι το καλύτερο. Αλλά όχι μόνο αυτά, δεν έχει μόνο αυτά το αβοκάντο, δεν είναι ένα απλό όπορο παντοπολείο. Έχει και τους φυσικούς μας χυμούς, τους οποίους τους φτιάχνουν μόνοι τους τα παιδιά, τέλεια συσκευασμένοι, και τις φρουτοσαλάτες μας γεμάτες χρώματα και βιταμίνες, και τα σνακ μας, και θα βρείτε και καινούριο σνακ τώρα καλοκαιρινό στο αβοκάντο, chia pudding, να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Και τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του όμως κρύβει όλη την ενέργεια και τη δύναμη και τη θωράκιση που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα, αξίζουν την προσοχή σας. Κάθε φορά που θα πηγαίνετε αβοκάντο για οτιδήποτε, ρίχνετε μια ματιά και στα υπόλοιπα προϊόντα. Είναι πραγματικά καταπληκτικά και θα βρείτε και πολύ ωραίες υγιεινές επιλογές σε σνακ για τα παιδιά σας, που ούτε θα καταλάβουν ότι είναι τόσο υγιεινό. Δηλαδή, επειδή τα παιδιά θέλουν πάντα κάτι πεντανόστιμο, όπως είναι συνήθως αυτά που δεν είναι και τόσο υγιεινά, ούτε θα καταλάβουν ότι δεν είναι υγιεινά. Λοιπόν, ότι είναι υγιεινά μάλλον, ότι δεν είναι αυτά που θέλουν αυτά συνήθως. Για εμάς λοιπόν που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
2: Ώρα αντένες. Μία.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 24670-24461.
5: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
10: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
11: Αθλητική κατασκήνωση σκουρά Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
3: The Second Voice, Let Me Be, μεγάλη επιτυχία της εποχής μας.
4: Και αυτό μου αρέσει πολύ.
3: Είμαστε στην τελευταία,
4: τελευταία ώρα. Έτσι πάντα την ξεκινάς πολύ δυναμικά.

0: τα άφρο έτσι ή στυλ άφρο και τα λοιπά έχουν το καλοκαίρι πάντα μια μεγάλη πέραση. Λοιπόν, μαζί μας πάντα είναι Έλενα και σήμερα.
1: Μαζί μας είναι και σήμερα. Είναι και σήμερα, το φροντίζω.
0: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, στομίες. Για όλους είμαστε παντού, παντού και πάντα 365 μέρες το χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα θα δώσω από το φροντίζω, ό,τι και αν χρειαστείτε. 2467-5061-91 και 6959-2241-11. Τώρα, Ελενάκη.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Χθες όπως είπαμε πήγαμε και λίγο. Είναι ωραίες αυτές οι γιορτές, τα πάρτι που κάνουν τα σχολεία, ειδικά τα δημοτικά. Συγκινητικό το κλίμα πάνε. Και ήθελα χθες, αλλά ντράπηκα. Έχω μια φωτογραφία με το απολυτήριο του δημοτικού. Δηλαδή ήμασταν η παρέα.
1: Το δικό σου.
0: Ναι, που βγήκαμε στο δημοτικό σχολείο.
1: Και γιατί δεν το έκανες?
0: Με τα απολυτήρια στο χέρι.
1: Και γιατί δεν το έκανες?
0: Λέω με κοροϊδεύουν και τα λοιπά.
1: Γιατί ρε, αυτό είναι ωραία.
0: Ωραίο είναι, λες.
1: Βάλ' τη σήμερα.
0: Να τη βάλεις σήμερα, πιστεύεις? Πιστεύεις έτσι?
1: Ναι.
0: Μήπως τώρα πέρασε η...
1: Γιατί πέρασε, η πεντάβρωση σου έχει σήμερα.
0: Ναι.
1: Και κάποιοι άλλοι θα έχουν το δεύτερο νομίζω έχει σήμερα.
0: Ναι.
1: Έχουν πάρα πολλά σχολεία σήμερα πάλι το αποχαιρετιστήριό τους.
0: Που είχαμε το χέρι το πολιτήριο και λέω κοίταξε να δεις, χθες που ήμουν και εκεί στην εκδήλωση γυρνούν στο μυαλό πίσω. Πότε πέρασαν τα χρόνια που σε αυτό ακριβώς το ίδιο σχολείο ήμασταν εκεί. Κοντά καθόμουν μάλιστα εκεί που βγήκαμε και τη φωτογραφία. Ίδιο μέρος, ίδιο σχολείο.
1: Άμα την έχεις.
0: Πόσα
1: χρόνια
0: την έχεις πίσω. Πόσα
1: χρόνια τη βρήκες, πίσω, την έχεις.
0: Πώς?
1: Την έχεις βρει τη φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Πού
0: στο
1: την
0: χωριό
1: έχεις?
0: Βέβαια, στο χωριό την
1: έχεις. Βάλτε ρε άνθρωπε.
0: Πιστεύεις,
1: ναι.
0: Πρέπει να πάω στο χωριό τώρα όμως.
1: Όταν πας. Πότε θα πας, αύριο.
0: Αύριο μεθαύριο θα πάω μια φορά.
1: Θα τα βάλεις, τη βάλεις τώρα.
0: Ωραία. Εκεί βρήκα λοιπόν και σκέφτεσαι πολλές φορές πώς περνάνε τα χρόνια. Πώς έφυγες από το σχολείο, πώς μεγάλωσες, πώς και τα παιδιά σου πήγαν σχολείο κτλ. Λοιπόν, και βρίσκω την Τότα, που ήταν επίσης μια συγκινητική βραδιά για την Τότα χθες στην Λελιγιάννη. Γενικά, οι πρόεδροι του Συλλόγου Νέων της Καλλιθέας έχουν, πρέπει να τους κάνουμε ένα. Δηλαδή, είναι όλοι ένας και ένας.
1: Εντάξει, όλοι.
0: Και η Μάδερ ήταν πρόεδρος εκεί, πολύ δυναμική.
1: Όλοι οι γονείς που προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο, για τα παιδιά, όχι μόνο τα δικά τους, για όλα τα παιδιά. Μπράβο, τους αφιερώνουν και χρόνο.

0: γιατί μετά από 6 χρόνια φεύγω από αυτό το σχολείο. Το σχολείο μου, το σχολείο που φίτησα εγώ και φίτησε και ο γιος μου. Περάσαμε πολύ δύσκολα τα πρώτα χρόνια, ξέρεις Χρήστο. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς και εσένα και την Έλενα, γιατί ήσταν μαζί μας και στα δύσκολα και στα εύκολα. Και τον Πάνο, τον Αλέξη από το Φούιτ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο, τον Αλχασίδη, που ήμασταν μαζί τα πρώτα χρόνια, και το Στέργιο, τον Φιλί, που μετά ανέλαβε διευθυντής. Το Σύλλογο Καλυθέας, γιατί χωρίς αυτόν δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Και σίγουρα θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που ήμασταν μαζί 6 χρόνια. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, το αγαπήσαμε το σχολείο. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι κρίμα να μείνει το σχολείο χωρίς σύλλογο. Γι' αυτό θέλω να παρακαλέσω όλους τους γονείς το Σεπτέμβρη να μαζευτούν για να μπορέσει ο σύλλογος να έχει μια συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εσύ στο γυμνάσιο τώρα?
0: Όχι.
1: Δίπλα είναι?
0: Όχι.
1: Σίγουρα?
0: Δεν μπορώ, Χρήστο, κρεμάω παπούτσια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Τι πιστεύεις?
2: Όχι. Θα σου πω, πιστεύω ότι όντως έχει κουραστεί και είναι όντως κουραστικό. Αλλά πιστεύω ότι θα πάει εκεί και στο τέλος δεν θα αντέξει το μέσα της. Θα μπει και στο σύλλογο εκεί.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται.
2: Ναι.
1: Ρώτησα χθες και τον Πάνο που ήμασταν μαζί με τον Πάνο Κοκαλενιό, ένα από τους δασκάλους που συνταξιοδοτείται η επόμενη σεζόν 26-27. Θα είναι η τελευταία του χρονιά.
2: Παίρνει σύνταξη ο Πάνος,
1: Παίρνει σύνταξη ο Πάνος. Δηλαδή όλη η σειρά μας παίρνει σύνταξη, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Το πράγμα είναι φοβερό. Λοιπόν, λέτε τι γίνεται με το σχολείο, γιατί έχω μια ανησυχία εκεί για το σχολείο, καταλαβαίνεις. 6 παιδιά από την έκτη πάνε γυμνάσιο φέτος.
2: Ναι.
1: 6 φεύγουν, αλλά έρχονται 6 στον νηπιαγωγείο. Που σημαίνει ότι κρατάει Καλυθέα γερά. 6 φεύγουν, 6 έρχονται. Σημαίνει ότι έχουμε ισορροπία στο σχολείο.
2: Κάντε λίγο υπομονή.
1: Όταν οι άλλοι λιγοστεύουν, εμείς ανεβαίνουμε στην Καλυθέα, κυρίες και κύριοι. Αυτή η σταθερότητα όμως μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε μια αισιοδοξία. Βέβαια, σε καμιά περίπτωση, παλιές εποχές, τι 6 παιδιά. Έξι παιδιά. Μισό λεπτάκι, Ελληνάκι.
2: Είναι λίγα, αλλά.
1: Έξι παιδιά, εμείς τα είχαμε να φυλάνε την τάξη. Την πρώτη. Κατάλαβες. Την πρώτη. Έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά μου. Οπότε, τι να κάνουμε. Πάμε για. Με τις συνθήκες που έχουμε, για ένα καλύτερο αύριο. Για να δούμε. Ευχόμαστε πάντως και στα παιδιά που αποχαίρεσαν δημοτικό. Πάντα είναι η συγκινητική στιγμή. Στο τέλος, τα κέρδισαν και σουβλάκια τα παιδιά, γιατί λέει ο εκφωνητής. Ήρθε η μεγάλη ώρα όλα τα παιδιά να πάρουν από ένα σουβλάκι. Και έτρεξαν τα παιδιά και πήραν το σουβλάκι.
2: Τι ωραία.
1: Έτρεξα κι εγώ, αλλά εμένα δεν μου δώσαν.
2: Γιατί? Δεν είσαι παιδί, εσύ.
1: Λέει, δεν είσαι παιδί. Εντάξει, λέει, δώσ' μου 3, λέω να τα πληρώσω. Εντάξει.
2: 3 σουβλάκια έφυγες.
1: Ε?
2: 3 σουβλάκια έφυγες.
1: Όχι, 3 ακριβώς.
2: Πώς έφυγες?
1: Ένα νομίζω. Νομίζω ένα.
2: Κοίτα με στα μάτια. Γιατί κοιτάς από την άλλη?
1: Δεν μπορώ να αποκαλύψω, αλλά είναι μυστικό.
2: Δεν τη λες ψέματα.
1: Είναι μυστικό, δεν μπορώ να αποκαλύψω.
2: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Άντε, μάστορα πήγαινε στη ρήξη τότε που αυτό μπορείς να μας τα αποκαλύψεις. Τα μυστικά σου εκεί. Τα μαστορικά. Ποια είναι τα μυστικά σου, θα μας πεις.
1: Κοίταξε, τα μαστορικά θα τα πω, διότι είμαστε στο Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Και μεταξύ άλλων, σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, Makita, Flex, Total, πολλές εταιρείες έχουν εκεί. Caterpillar. Είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήση δυσυγκόλησης, φιάλες αερίων, βιδές όλων των ειδών, ρελεμάν, έδρανα τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσεις όλων των τύπων. Χρώματα, γιατί βάφουμε τώρα.
2: Βάφουμε τώρα.
1: Και τα χρώματα έχουν και πολύ καλές τιμές στα παιδιά, στα χρώματα, κράφτη και τα λοιπά. Να πάτε στήριξη. Πού βρισκόμαστε?
2: Διασταύρωση Άμπελο Κήπων.
1: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 758.
2: Ωραία, πάω κι εγώ Your Look για να πάμε throwback. Αν και δεν βλέπω πολλά πράγματα στο
1: ναι.
2: throwback. Λοιπόν, Your Look, κουκλάρες μου, πάμε εμείς λιγάκι για ψώνια. Γιατί τα κορίτσια στο Your Look έχουν αποφασίσει να καλωσορίσουν το καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο για μας. 2+1 δώρο στα μαγιό μας. Σε όλα τα μαγιό. Στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται τα πάντα. Μπικίνι, ολόσωμα, η plus size σειρά μας. Τα μαγιό για εσάς που έχετε πιο μεγάλο στήθος και ξέρω ότι δυσκολεύεστε να βρείτε. Στο Your Look θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία. Αυτά που έχουν ασορτή παρεό, τα καφτάνια μας. Τα πάντα είναι μέσα στο 2+1. Πάνω από 100 ξεχωριστά μαγιό, δηλαδή θα βρείτε άπειρες επιλογές, θα βρείτε σίγουρα το μαγιό που ταιριάζει και στο σώμα σας και στο στυλ σας και σας κάνει να νιώθετε καλά. Οπότε 2+1 αυτό το διάστημα η προσφορά μας στα μαγιό για να καλωσορίσουμε το καλοκαίρι. Εννοείται όμως και τα ρούχα μας τα καλοκαιρινά, τα ωραία, τα φορεματάκια μας, τα σορτσάκια μας, οι βερμούδες μας να πάρουν λίγο αέρα τα ποδαράκια μας και τα μπλουζάκια μας τα ωραία, τα κοντομάνικα και τα αμάνικα και βεβαίως όλη η κολεξιόν γάμος βάφτιση, γιατί τώρα το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει και κάθε Σαββατοκύριακο λίγο πολύ, όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση. Γιατί θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα γούστα, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε. Και βεβαίως πάντα τα φορέματα σε πάρα πολύ καλές τιμές, έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ξεχνάω να σας το πω. Δηλαδή παίρνετε ένα πολύ καλό φόρεμα, ένα καλό ρούχο ρε παιδί μου, και σχεδιαστικά και ποιοτικά, αλλά σε φανταστικές τιμές, όπως μας έχει συνηθίσει το Your Look όλα αυτά τα χρόνια από τότε που ξεκίνησε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό, δροσερό Your Look και yourlook.gr.

0: να δούμε throwback πέρσι, τέτοια μέρα. Με τι ασχολούμασταν, παιδιά?
1: Back. Με τη Νέα Δημοκρατία κυρίως. Γιατί βλέπω δύο καλεσμένους είχαμε όλους και όλους. Τον κύριο Βελίδη από τη μία. Εφόλης της ύλης.
0: Μία εκπομπή μόνος του.
1: Εφόλης της ύλης, ναι. Και την κυρία Αντωνίου.
0: Τι έγινε πέρσι τέτοιο καιρό?
1: Την κυρία Αντωνίου την είχαμε γιατί πληρώνονταν πέρσι τέτοια μέρα οι 41 δικαιούχοι του 2Β.
0: Έπεσε το μαλλί πέρσι τέτοια μέρα.
1: Αυτά τα ολίγα από throwback πέρσι.
0: Πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα.

0: Και αυτό το τραγούδι δεν ξέρω για κάποιο λόγο ξανέρχεται στη μόδα.
1: Τι γίνεται?
0: News Live.
1: Έχεις προσέξει τον τελευταίο καιρό κάποια ξανακάνουν δεύτερη καριέρα?
0: Αυτό είναι τραγούδι του 16 για να φανταστείς.
1: Το TikTok νομίζω στέει γι' αυτό.
0: Δηλαδή τραγούδι του 16 ξαναγίνεται αυτούσιο χωρίς κάποια αλλαγή.
1: Χωρίς remix που κάποιο
0: πήραμε. Κάποια νόημα για κάποια. Πριν 10 χρόνια είναι και πάλι μέσα στα top.
1: Και δεν ήταν ότι δεν είχε γίνει και πριν 10 χρόνια. Δηλαδή δεν ήταν τα τραγούδια που ήταν κάπως ξεχασμένα όταν βγήκαν και κάνουν.
0: Ήταν επιτυχία άρα και τότε.
1: Ήταν και τότε επιτυχία άρα και τώρα. Οκ, 10 χρόνια μετά. Μια χαρά.
0: Μια χαρά. Ωραίο, παρακαλώ στη γραμμή. Γεια σας. Τι οχ.
1: Οχ. Αν και
0: δεν
1: φάνηκε...
0: έχει όχ, δεν έχει όχ.
1: Να πω την αλήθεια, γνωστό όχ μου φάνηκε. Σαν το
0: και εμένα μου φάνηκε γνωστό όχ, αλλά δεν θέλω να λέμε όχ.
1: Δεν θέλω
0: να χαιρόμαστε που είμαστε παρέα. Και τα λέμε και στον αέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες για την εκκλησία στο Μαυροχώρι.
0: Λοιπόν, μας τι δώστε... λένε οι πληροφορίες? Ότι σαν παλιά εκκλησία, ρε παιδί μου, αν θες να γυρίσεις κάτι αιώνες πίσω, πήγαινε στον Άγιο Νικόλαο. Αν θες όμως να έχει και πάρκινγκ, να έχει και εξυπηρέτηση για τον κόσμο που θα έχει εκεί, τότε είναι Αγία Παρασκευή.
1: Μάλιστα. Για πείτε ρε παιδιά, βασικά η φίλη μου έψαχνε.
0: Ναι, έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα η κάθε περίπτωση.
1: Ξαναλέω, η φίλη μου έψαχνε παραλίμνια εκκλησία. Για προτείνετε καμιά άλλη. Εγώ μόνο αυτή σκέφτηκα. Δεν ήξερα κάποια άλλη. Αν έχετε και κάτι άλλο κατά νου να μου προτείνετε.
0: Τι να έχει, έχει το Δισπηλιό.
1: Σωστά, είναι στη λίμνη.
0: Βέβαια, βεβαίω είναι το Δισπηλιό.
1: Κάτσε να τη το στείλω κι αυτό.
0: Δισπηλιό.
1: Παιδιά, αν έχετε και κάτι άλλο να προτείνετε, πείτε μου εδώ να βοηθήσετε τη φίλη μου.
0: Μεταμόρφωση για του Σωτήρο. Και δεν είναι μεταμόρφωση του Σωτήρο. Όχι για το πανηγύρι.
1: Λοιπόν, και στο
0: Δισπηλιό. Θα βγει σαν νύφη από το λιμναίο οικισμό.
1: Ωραία, παλαιολιθική νύφη.
0: Παλαιολιθική νύφη, ακριβώ. καλό.
1: Καλό.
0: Έχει ίσω η Πολυκάρπη.
1: Δεν ξέρω, γι' αυτό θέλω να μα πάρετε λίγο να μα βοηθήσετε. Να.
0: Ποιο άλλο παραλίμνιο χωριό μπορεί να έχει, ρε παιδί μου? Εκεί στη Φωτεινή.
1: Η Φωτεινή δεν έχει παραλίμνιο.
0: Δεν είναι παραλίμνιο εκεί, ε. Για να πάω στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Θεωρώ, Χρήστο μου, την κορυφαία εκκλησία παραλίμνια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι ακριβώς παραλίμνια, αλλά είναι όσο απόσταση έχει η Αγία Παρασκευή.
0: Εμείς θέλουμε να βγει η νύφη με βάρκα μέσα από
1: κάτσε να μας πει ο Μπιλαρός, περίμενε.
2: Έχει και ο Άγιος Μινάς.
0: Ποιος είναι ο Άγιος Μινάς?
2: Η Φωτεινή.
1: Α, ναι, ο Άγιος Μινάς. Ναι, αλλά είναι λίγο πιο πέρα.
0: Δεν είναι ακριβώς στη λίμνη. Θέλουμε να εφάπτεται τη λίμνεως.
2: Να εφάπτεται τη λίμνεως μόνο στη Μαυρότητα.
1: Η Μαυρότητα όμως δεν γίνεται γάμι.
0: Δεν γίνεται γάμι.
1: Είναι μοναστήρι. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε.
0: Το μοναστήρι είναι καλά, αλλά γάμι δεν γίνονται.
2: Είναι και ο Άγιος Σωτήρας. Ανεβαίνει λίγα σκαλάκια.
1: Ανεβαίνει στα σκαλιά, ναι, και εκεί είναι ωραία. Αλλά ναι. Τώρα σου λέω ότι η φίλη μου θέλει να έρθει με βάρκα.
0: Θέλει να έρθει με βάρκα.
1: Δηλαδή να έρθει και με βάρκα, να την περιμένουν οι καλεσμένοι.
0: Στο Μαύροβο, επειδή το ξέρει το Μαύροβο ο Μπιλαρός. Ναι, ναι. Πες μου, αν σε αυτές τις εκκλησίες που λέμε, ή Άγιο Νικόλαου ή πες το, τον
1: Άγια Παρασκευή.
2: Άγια Παρασκευή.
0: Μπορεί από κάπου να βγει με βάρκα?
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Με αυτό λέω, δεν γίνεται. Πρέπει να πάει ναυτικό όμιλο.
1: Στο Δισπηλιό θεωρείς μπορεί?
2: Στο Δισπηλιό και εκεί λίγο δύσκολο.
0: Δύσκολο.
2: Εκεί ίσως βγει στο λιμναίο οικισμό βάρκα.
0: Στο λιμναίο οικισμό, ναι, εκεί μόρφωνε στο λιμναίο οικισμό.
2: Αλλά δεν ξέρω τι. Ναι. Αλλά στα Αγία Παρασκευή και στην Ανικόλα μας, όχι.
0: Όχι, μάλιστα. Η Πολυκάρπη μήπως έχει κανένα παραλίμνιο εκκλησιάκι ωραίο?
2: Η Πολυκάρπη έχει εκκλησία παραλίμνια, αλλά εντάξει, νομίζω ότι έχει εκκλησία παραλίμνια. Εκεί που είναι το σχολείο,
0: ναι.
2: Αν δεν κάνω λάθος, αλλά δεν ξέρω τώρα τι πρόσβαση έχει.
0: Τι πρόσβαση
2: έχει. Αυτά θα πούν τα παιδιά, οι φίλοι μου, Πολυκάρπη.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
2: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε, Μπιλέ.
0: Ευχαριστούμε, Μπιλέ. Χαιρετώ, Μπιλή. Πάμε άλλη γραμμή. Γεια σας.
3: Έλα, η Παναγιώτα είμαι.
1: Έλα, Παναγιώτα.
0: Έλα, Παναγιώτα.
3: Σας ακούω, αλλά δεν υπάρχει.
0: Έχεις σκάσει τώρα.
3: Δεν υπάρχει παραλίμνια.
1: Δεν υπάρχει.
0: Παραλίμνια δεν υπάρχει, ρε παιδιά.
3: Δεν υπάρχει, αγάπη μου.
0: Πρέπει να φτιάξουμε.
1: Πρέπει να φτιάξουμε.
3: Πώς θα το κάνουμε?
0: Δηλαδή αυτό δεν το έχουμε σκεφτεί, ότι ρε παιδιά, να είναι μια εκκλησία δίπλα στη λίμνη.
3: Συγγνώμη, κύριε Χρυσό. Να μεταφέρουμε μια εκκλησία, δηλαδή να το πάρουμε από το. Να το πάμε τον αέρα. Τον Άγιο Δημήτριο και την Αγία Βαρβάρα.
0: Όχι, ρε, να φτιάξουμε μια καινούργια, βρε.
3: Δεν γίνεται, πουλάκι μου, αυτό.
1: Δεν γίνεται να φτιάξουμε
3: και
1: καινούργια.
3: Τον Πιλάρο, άκουσα και τον άνθρωπο. Δεν γίνονται αυτά.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
3: Δεν γίνονται. Μόνο στη Μαυρότσα. Η Μαυρότσα είναι μοναστήρι.
0: Η Μαυρότσα είναι μοναστήρι, δεν γίνονται γάμοι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Όπως το είπε και η Έλενα.
1: Παλιά γίνονταν.
0: Παλιά, ναι.
3: Παλιά. Ναι. Μιλάμε τώρα για πόσα χρόνια πριν.
0: Ναι, άστο τώρα. Τα παλιά δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Τώρα εδώ ψάχνουμε για τη φίλη της Έλενας.
3: Ναι, να θέλει να
0: που να βγει και με βάρκα, αυτό είναι το θέμα, ναι, κατάλαβες.
3: Το μόνο εύκολο είναι αυτό.
0: Σοβαρά.
1: Θα περπατήσει.
3: Είναι και άλλες λύσεις.
1: Ναι.
0: Για πες.
3: Θα έρθει από την Καστοριά, είναι το κορίτσι.
1: Είναι από το Κοσταράζι.
0: Από το Κοσταράζι. Ωραία. Είναι το κορίτσι.
3: Από το Κοσταραζιώτησα.
0: Ναι.
3: Θα πάει στο Μαύροβο, θα την πάρει ένα καϊκάκι.
1: Ναι. Μπράβο.
3: Θα κατέβει στο ναυτικό όμιλο του
1: Μαυροχωρίου. Στο ναυτικό όμιλο, και εγώ έτσι νομίζω ότι πρέπει και, να κάνει.
0: Ναι, το ναυτικό όμιλο είναι το μέρος που.
3: Θα την πάρει, ναι. Θα την πάρει ένα μαξάκι, θα την φέρει στην Αγία Παρασκευή.
1: Μπράβο.
0: Α, μπράβο. Εσύ τι προτείνεις, Αγία Παρασκευή ή Άγιο Νικόλαο?
3: Εγώ προσωπικά για μένα Άγιο Νικόλαο.
1: Άγιο Νικόλαο.
0: Που είναι η παλιά.
1: Λοιπόν, από όλες τις εκκλησίες τώρα, γιατί έχω βρει γνώστρια.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Αν σήμερα παντρευόσουν. Από όλες τις εκκλησίες του νομού τώρα. Δεν θέλω παραλίμνιες. Άσε. Σε βουν, βάλε ό,τι θες.
3: Στον Άγιο Νικόλαο θα πήγαινε.
1: Πάλι Άγιο Νικόλαο.
0: Πήγαινε Άγιο Νικόλαο.
3: Ναι. Το έχω τάμα.
0: Δεν μου λες.
3: Εκεί δεν. Τώρα το καλοκαίρι εγώ. Με το Χρήστο.
1: Α, περίμενε. Α, θα κάνεις το τάμα σου τώρα, ε. Μπράβο.
0: Λένε όμως ότι εκεί δεν έχει για πάρκινγκ και για να μείνει ο κόσμος εκεί να καθίσει λίγο να σταθεί.
3: Καμία σχέση. Έχει πάρα πολύ ωραία αυλή. Είναι τεράστιο ο χώρος.
0: Πάρκινγκ.
3: Στον Άγιο Νικόλαο.
0: Πάρκινγκ
3: έχει. Έχει, έχει. Έχει.
0: Καλύτερα από τις Αγίας Παρασκευής.
3: Αγία Παρασκευή είναι άσφαλτος. Είναι δημόσιο.
0: Μα γι' αυτό σε λέω, για.
3: Ο Άγιος Νικόλαος όμως έχει κάποια δρομάκια μέσα που μπαίνει στα χωράφια και μπορείς να παρκάρεις άνετα.
0: Εγώ θα μπορέσω να τη βρω την εκκλησία.
3: Άνετα.
0: Άνετα. Ωραία.
3: Το μόνο εύκολο είναι.
0: Εντάξει.
3: Είναι η μόνη παραδοσιακή εκκλησία.
0: Ωραία.
3: Ας θα πεις κρεπενή Άγιος Νικόλαος,
0: ναι.
3: Και θα σε βγάλει κατευθείαν.
0: Και θα με βγάλει κατευθείαν. Ωραία. Ωραία.
3: Μαυροβουνή είμαι εδώ και τόσα χρόνια. Δεν
0: θα
3: σημειώσαμε.
0: Τα σημειώσαμε. Τα σημειώσαμε. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Δρέκουλα, Δρέκουλα. Δρέκουλα. Έχω
1: γιατί
0: και άλλη γραμμή,
1: γιατί
0: παρακαλώ.
1: Είναι Δράκουλα να τελειώνει.
0: Ναι.
1: Απλά και ωραία.
0: Παρακαλώ. Στη γραμμή,
1: ναι.
0: Μας, στον αέρα.
4: Σταρά μου, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Όπα.
4: Σουμού.
1: Σουμού, ο Σουμού που τα έχει γυρίσει όλα.
0: Σουμού, προτείνει η Αϊστοτήρα.
4: Λοιπόν, εκεί που επιβιβάζεται ο κόσμος για το καράβι Ολυμπία,
1: ναι.
4: Από εκεί είναι βάρκα Αϊσωτήρα.
0: Αϊσωτήρα θα πρέπει.
4: Δεν κατάλαβα σκαλιά, αυτό.
0: Όχι, και ο Αϊσωτήρας είναι καλή περίπτωση, καλή. Αλλά ναι.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα στον Αϊσωτήρα? Ξέρω ότι η φίλη, ναι, μου έχει μία γιαγιά η οποία δεν,
4: δεν μπορεί να ανέβει.
0: Δεν μπορεί να τα ανέβει.
1: Οπότε δεν θα τη συστήνα. Τον σκέφτηκα και εγώ τον Αϊσωτήρα να τον προτείνω.
0: Θέλουμε,
1: αλλά ξέροντας, γνωρίζοντας και τη γιαγιά της, ξέρω ότι θα δυσκολεύεται λίγο να ανέβει.
0: Ναι.
1: Και μία θεία της επίσης.
0: Είναι όμως καταπληκτική. σου μου γίνονται γάμοι στον Αϊσωτήρα?
1: Μόνο εγώ έχω πάει.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ πράγμα.
4: Έχω πάει και εγώ, ναι, ναι.
1: Πώς χωράει, πολύ ωραία πραγματικά.
0: Πώς χωράει μέσα.
1: Και ωραία θέα. Μην σκέφτεσαι πώς χωράει μέσα. Δεν σε ενδιαφέρει να χωρέσει μέσα.
4: Έχει εξωτερικό χώρο. Έχει πολύ ωραίο εξωτερικό χώρο. Και πανοραμική θέα, έτσι.
1: Βέβαια.
4: Και βλέπεις και την Καλυθέα, έτσι.
1: Ναι, όλα, ναι, τα βλέπεις.
0: Καλυθέα πρέπει να βλέπει οπωσδήποτε. Και ποιος δεν βλέπει την Καλυθέα?
1: Τον εσωτερικό χώρο, μην τον πολύ σκέφτεσαι.
0: Ναι.
1: Γιατί στον εσωτερικό χώρο, ποιος θα. Δεν σε ενδιαφέρει να μπουν όλοι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ο περισσότερος κόσμος κάθεται έξω, ίσα ίσα. Καλύτερα να είναι μικρός εσωτερικός χώρος, να
0: μπουν
1: μόνο οι γονείς και δύο-τρεις συγγενείς.
0: Και
1: γεια σας. Δεν χρειάζεται να μπουν όλοι μέσα.
0: Κοίτα, το προτείνουμε και αυτό σου μου και ας.
1: Θα τη πω και εσωτερικά, κάτσε να γράψω.
4: Ας αποφασίσει.
0: Ας αποφασίσει. Ωραία.
4: Αλλά με βάρκα εκεί εύκολη πρόσβαση, μόνο εκεί.
0: Με βάρκα εκεί είναι ιδανική, θα λέγαμε, πρόσβαση. Όχι απλά.
4: Για αυτό σου λέω.
0: Ναι. Εννοείται.
4: Το λιμνιό οικισμό που είπε, κρεπενή εκεί. Και ο Άγιος Νικόλαος και η Αγία Παρασκευή είναι δίπλα, έτσι.
0: Είναι δίπλα, ακριβώς. Δεν ξέρω, στο λιμνίο οικισμό μπορεί να προσεγγίσει βάρκα.
4: Απλώς έχει καλάμια.
0: Ναι. Ναι, στο λιμνίο δεν το. Πρέπει να το ρωτήσω και αυτό. Μπορεί να προσεγγίσει βάρκα?
4: Όχι.
0: Δεν μπορεί να προσεγγίσει βάρκα.
4: Δύσκολα. Και εκεί έχει καλάμια.
0: Και εκεί έχει καλάμια. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει και εκεί.
1: Ένα παρέφυγε.
0: Ωραία, εντάξει. Τέλεια.
1: Στείλω μήνυμα να παντρευτεί τώρα στο Κοσταράζι να τελειώνουμε.
0: Κοίταξε, το Κοσταράζι έχει παιχτικές εκκλησίες και εξοκλήσια, κυρία μου.
1: Μια γάτα.
0: Μια γάτα ήτανε,
1: ναι.
0: Κάτι είδα ένα πέρασμα. Ωραία, ευχαριστούμε Σουμού μου.
1: Ευχαριστούμε Σουμού.
0: Την καλημέρα μας. Χαιρετώ και Σουμού, φύγαμε και πάμε για.
1: Πάμε φροντιστήριο Αιχμή, παιδιά μου. Εχθές μόλις ξεκίνησαν τα θερινά τμήματά μας για την προετοιμασία των επόμενων τελειόφυτων. πάντα ολιγομελή τα τμήματα, όπως τα ξέρετε τόσα χρόνια, εξατομικευμένη υποστήριξη στα παιδιά σας από έμπειρους καθηγητές και καθηγήτριες, σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει το εφαρμόζουμε. Συνεχίζονται για λίγες μέρες ακόμα οι εγγραφές μας για τα θερινά τμήματα, επαναλαμβάνω, για τους επόμενους τελειόφοιτους, για την τρίτη λυκείου, και σας περιμένουμε στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται από σήμερα.
0: Κι άλλη γραμμούλα, παρακαλώ. Α, όχι, όχι, δεν θέλω έτσι. Λοιπόν, για πες Έλενα, πάμε και διαγώνισμα.
1: Διαγώνισμα, γιατί να πάμε, στο άλλο μία ώρα έχουμε διαγώνισμα.
0: Α, δεν έχουμε κλείσει καν το...
1: Οχο!
0: Άι, εγώ νόμιζα τώρα πάμε για κλείσιμο και φινάλε.
1: Άκουσες φροντιστήριο Εχμή και νόμιζα διαγώνισμα, σε κατευθείαν.
0: Ωραία, πάμε και σε ένα χωρικό για να πάμε διαφημιστικό.
1: Στη σύμπλευση θα πάμε. Στο πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.
0: Λοιπόν, πάμε για το διάλειμμα μας. Ναι. Πάμε για το διάλειμμα μας και σε 5 λεπτά.
1: Ναι.
0: Να τα ξαναπούμε. 2-3 λεπτά.
1: Είναι μικρό το διάλειμμα αυτό.
0: Ωραία. Να τα ξαναπούμε και ουσιαστικά να πάμε και για το φινάλε της σημερινής μας εκπομπής.
5: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Άμα δεν το πετύχεις.
1: Θα το πετύχω,
0: τώρα,
1: είμαι σίγουρη. Ναι. Λοιπόν, πιστεύω ότι έχει 27 βαθμούς Κελσίου.
0: 28 βαθμούς του Κελσίου στην Καλυθέα. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασιλείου.
5: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.

0: χαμηλό τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
3: Αντένες FM 93,6.

0: Παραλίμνια Καστοριά στον Άγιο Σωτήρα και η Βίκη το προτείνει. Το προτείνουν οι περισσότεροι. Σωτήρα,
1: Σωτήρα απλά αν έχει γιαγιά και παππού που δεν ανεβαίνουν σκάλε, την πατήσει.
0: Θα κάνουν μια προσπάθεια, ένα κουράγιο.
1: Έχει καταλάβει για ποια σου λέω. Ποια σου είπα.
0: Κατάλαβα.
1: Η γιαγιά τη δεν μπορεί να ανέβει.
0: Δεν μπορεί, αλλά ίσω με μια βοήθεια λίγο κάπω.
1: Καλά. Θα το κάνει το κουράγιο, θα ανέβει, αλλά καλύτερα τώρα μην τη βάλουν σε αυτή τη θέση.
0: Εντάξει. Ωραία. Επειδή εκεί τηρεί τις προδιαγραφές τα υπόλοιπα, δηλαδή, κατάλαβες, και βάρκα και τα λοιπά και όλα. Τέλος πάντων. Θα τη βρούμε την άκρη, θα τη βρούμε την άκρη. Τώρα, τι έχουμε, παιδιά, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μόνιμες.
1: Α, μόνιμες.
0: Ναι.
1: Τι μόνιμες.
0: Εκεί στο Σταλίτ. Σταλίτ.
1: Ποια είναι τα Λίτ.
0: Τα Λίτ, είναι τα σούπερ μάρκετ. Τα Λίτ.
1: Τα Λίτ. Τα Λίτ.
0: Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, έχουμε νέες μονοδρομίες εκεί όπως θα έχουμε εξηγήσει. Τόσο καιρό εκεί το λέμε. Η οδός Αριστάρχου μονοδρομείται σε όλο το μήκος της από την οδό Γράμμου έως τη λεωφόρο Κύκνου, με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Κύκνου. Από Λίτ κατεβαίνουμε τώρα κατά κάτω, κατάλαβες. Δεν μπαίνουμε εκεί μέσα.
1: Δεν με πνίξεις, άνθρωπε.
0: Η οδός Πυθαγόρα μονοδρομείται σε όλο το μήκος της από τη λεωφόρο Κύκνων ως την οδό Γράμμου, με κατεύθυνση προς την οδό Γράμμου. Δηλαδή, εκεί που είχαν βάλει κάτι, ξέρεις, και το είχαν κλείσει το δρόμο. Τώρα το ανοίγουν και στρίβεις κατά πάνω. Τώρα αυτός θα είναι μονόδρομος για να βγεις Γράμμου.
1: Γράμμου, ωραία.
0: Αυτό το τετράγωνο εκεί. Ουσιαστικά είναι η περιοχή που είναι Λίτα, Εθνική. Ποιοι άλλοι είναι εκεί. Ναι. Συγγνώμη κάτι. Ποτές.
1: Ποτές.
0: Όλα αυτά είναι σε ένα έργο εκεί. Όλα ο Τες τα έχει κάνει αυτά τώρα, κατάλαβες. Όλες αυτές οι ανακατανομές εκεί οφείλονται στην κυκλοφοριακή αναβάθμιση του ισόπεδου κόμβου περιοχές ΟΤΕ και συμβαλόμενων οδών, όπως είναι και το έργο. Εντάξει, το καταλάβαμε.
1: Μάλιστα.
0: Από Λίτ κατεβαίνουμε για Κύκνων, από Πυθαγόρα ανεβαίνουμε για Γράμμου. Μην μπερδευτούμε.
1: Μάλιστα, τα μάθουμε και αυτά.
0: Ωραία, προχωράμε.
1: Τα κάνουμε, γέρμα σπάρουν, να μας πας.
0: Φυσικά θα σας πάω και εκεί, δεν μπερδεύεσαι καθόλου. Πας στα Φανάρια, είσαι Καστοριά. Πας στα Φανάρια για Μεσοποταμία.
1: Ωραίος.
0: Ξεκινάς, στρίβεις δεξιά για Μεσοποταμία.
1: Μια χαρά.
0: Φτάνεις Μανιάκους.
1: Ωραία.
0: Μόλις είσαι στον εξωτερικό δρόμο εκεί και συνεχίζεις την ευθεία, πάμε για Νέα Λεύκη. Στρίβουμε δεξιά.
1: Και το βρήκαμε.
0: Και φτάνουμε Γέρμας Φάρμ. Το ανακοινισμένο Γέρμας Φάρμ. Και πώς τα είπες αυτά σήμερα, Ελληνάκη.
1: Κάτσε να σου πω.
0: Σημερινή δημοσίευση.
1: Κοσμοπολίτικα. Κοσμοπολίτικα.
0: Κοσμοπολίτικα και.
1: Να σου πω πώς το γράφω.
0: Ακουάκου προϊόντα τώρα.
1: Πολίτικα και κοσμοπολίτικα.
0: Πολίτικα και κοσμοπολίτικα.
1: Λοιπόν, λέει εδώ.
0: Ξηγιόμαστε.
1: Κοσμοπολίτικες γεύσεις. Κάτσε να το πω πάλι με τη φωνή που το
0: είπα.
1: Κοσμοπολιτικές γεύσεις, αυθεντική απόλαυση, σις κεμπάπ, σουτζουκάκι και σεφταλιά, φτιαγμένα με μεράκι, παραδοσιακές συνταγές και την κορυφαία ποιότητα Γέρμας Φάρμ.
0: Δεν είναι κρέας, είναι ποίημα, κυρίες και κύριοι. Είναι Γέρμας Φάρμ, να ψήνουμε, να γίνεται ντουμά, να γίνεται καπνός, να γίνεται πανικός. Φέρτε μου τα καναντέρνα, σβήνω τις φωτιές. Γέρμας Φάρμ. Νέα Λεύκη και 82-810. Είμαστε εκεί, πάμε δυνατά και για αυτή την εβδομάδα.
1: Λοιπόν, Γιορκταίο μαζί μας και φύγαμε για διαγώνισμα, το οποίο και σήμερα είναι δύσκολο προειδοποιώ.
0: Μάλιστα.
1: Γιορκταίο λοιπόν, ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά. Με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου, μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, Γιορκταίο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό, προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκταίο Καστοριάς, θέση Παπαστέφα στο Δυσπηγείο, είμαστε στον κόμβο Μπελοκήπων, στρίβουμε για Άργο.
0: Τι παλιός παιδί μου, εδώ μιλάμε τώρα για ράλι. Όπα, όπα, σιγά σιγά σιγά σιγά. Μη, θα σε πάρουν το δίπλωμα, μη.
1: Θα και κόρνο για να ακούσουν. 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastorias.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς.
0: Γραμμούλα, παρακαλώ. Ναι,
2: καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Η Παναγιώτα είμαι.
1: Έλα, Παναγιώτα.
0: Γεια σου, Παναγιώτα.
2: Να σας πω και άλλη μια παράδοση που δεν την ξέρετε.
1: Ναι.
2: Το Μαυροχώρι
0: γεννήθηκε
2: από τη στιγμή που έγινε ο σεισμός.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος σεισμός?
2: Έγινε ένας μεγάλος σεισμός κάποτε. Η Κρεπενή λεγότανε το Μαυροχώρι.
1: Ναι. Εγώ το έχω ξανακούσει αυτό.
2: Ναι. Να σας τα πω εγώ που είμαι πολύ πιο μικρή από εσάς, γιατί τα έχω ψάξει τα
1: Μήπως θέματα. Το είχαμε πει και τότε που είχαμε τα αφιερώματα στα χωριά μας, θυμάστε που κάναμε αφιερώματα στα χωριά. Πρέπει
2: καλύτερο,
1: να το είχαμε πει και τότε.
0: Ναι.
2: Είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός και καταστράφηκε το χωριό μου κάποτε. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ τότε δεν ήμουν ακόμα ζωντανή. Μου έλασε το ράδιο εσύ.
1: Γεια σας ρε Παναγιώτα.
0: Μαλώνεις τον πεθερό, ε.
2: Μα τι να του κάνω, αφού μου το βάλει τέρμα.
0: Κατά τα άλλα τα πάτε καλά όμως, έτσι.
1: Τον κύριο Γρηγόρη, ρε.
2: Θεό, να αγαπάνε, τους λατρεύω. Σε όλα. Η Καρπενή ήταν το χωριό μου, που είναι η εκκλησία σου, ο Άγιος Νικολός και η Αγία Παρασκευή.
0: Μάλιστα.
2: Μετά από τα βουβάλια που κατέβηκαν στο Μαυροχώρι, που είχε λίμνη, έγινε Βουβαλοχώρι.
0: Ναι.
2: Και μετά το κάναμε Μαύροβο.
0: Αυτό το ξέρω. Mm. Και μετά έγινε Μαύροβο, έτσι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Το καλύτερο χωριό, Ευθεία, πάνε πολύ καταστροφικό.
0: Ξέρεις ότι το Μαύροβο είναι η μισή Κωνσταραζίνη, έτσι το γνωρίζεις αυτό το πράγμα.
2: Μεγαλύτερη
0: τους
2: είμαστε.
0: Έχουμε στήσει εκεί, τους
2: μεγαλύτερη είμαστε εμείς από εσάς.
0: Ένα ακόμα χωριό.
2: Μεγαλύτεροι είμαστε από εσάς.
1: Ναι, γιατί σας τους στείλαμε όλους για να το κάνουν το χωριό. Η μισή, αυτό λέμε. Η μισή Μαυροβινή είναι Κωνσταραζίνη.
0: Σας στείλαμε τους πιο καρπερούς.
2: Θα συγχωρήσω κιόλας, δεν θέλω να κατηγορήσω.
0: Σας στείλαμε τους πιο καρπερούς.
2: Ναι, το είδα.
0: Πώς.
2: Δεν θέλω να κατηγορήσω το χωριό μου.
0: Α, μπράβο.
2: Εντάξει, Μαυροβινή είμαι. Εντάξει, η καταγωγή μου είναι από την Κοζάνη εμένα.
0: Κοζάνη, όπα. Μέσα.
2: Γεννήθηκα εγώ. Προδέας Πτολεμαϊδα εμπόριο.
0: Εμπόριο Πτολεμαϊδάς.
2: Ναι, βέβαια.
0: Α, μάλιστα.
2: Εκεί γεννήθηκα.
0: Νομίζω έχει ποντίους αρκετούς, ή κάνω λάθος.
2: Εγώ ντόπια όμως, βέρα.
0: Α,
2: Βουλγάρα, όπως το λένε.
0: Ξέχασες εσύ. Κάπως τις ξέφυγες.
2: Όχι, εντάξει, δεν...
0: Ναι.
2: Όταν θέλω να μιλάω και να βρίζω, το μιλάω στον τόπο.
1: Σωστή.
2: Δεν με καταλαβαίνει κανένα.
0: Μην βρεις τώρα, μην βρει τίποτα εδώ πέρα. Η Κωνσταραζίνη έχει γρήπη τέτοια εξάπλωση.
2: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Ηρέμησα, που είμαι στην Τζάγκονη, ειλικρινά.
0: Ναι.
1: Ηρέμησε στην Τζάγκονη τώρα πια.
2: Και
1: τώρα είναι
2: κοντά στο χωριό μου. Δεν αντιλέγω.
0: Και τώρα ηρέμησε στην Τζάγκονη. Βρήκε την Ιθάκη που λέει και ο Τσίπρας.
2: Δεν είμαι Τσίπρας.
0: Όχι, λέω που λέει ο Τσίπρας, δεν έβγαλε το βιβλίο Ιθάκη.
2: Εγώ
0: που κατηγορεί όλους τους άλλους για την αποτυχία του στη διακυβέρνηση εκτός από τον ίδιο.
2: Δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτά τα παράδειγμα.
0: Όχι, άμα διαβάσεις αυτό το βιβλίο, έχει ένα νόημα. Πρέπει να το διαβάσετε αυτό το βιβλίο.
2: Το έχω διαβάσει.
0: Του Τσίπρα το βιβλίο το έχεις διαβάσει.
2: Βέβαια.
0: Και τι λέει, για πες μου.
2: Δεν αξίζει καμία για μένα.
0: Όχι, τι λέει, δεν ξέρω αν αξίζει. Τι λέει.
2: Να το πω χήμα.
0: Όχι, μην το πει χήμα. Βρούμε κανένα μπελά εδώ πέρα, μας κάνουν μια μήνυση.
2: Βλακίες.
0: Κοίταξε τι λέει. Λέει ότι όταν κυβερνούσε, για οτιδήποτε κακό έφτιαγαν οι άλλοι και οτιδήποτε καλό έφτιαγε μόνο αυτός.
2: Ήταν υπέρ... Συγγνώμη, πρωθυπουργός δεν ήταν. Τι το ότι κακό δεν ήταν.
0: Για τα καλά ήταν αυτός, για τα άσχημα ήταν οι άλλοι. Αυτό λέει το βιβλίο.
2: Κοίταξε, εγώ θα πω ένα πράγμα.
0: Ναι.
2: Και άκουσε με καλά. Ο Τσίπρας μπορεί να πέρασε όπως πέρασε, αλλά όμως ήταν σωστές τις επιδοτήσεις του.
0: Σωστές
2: επιδοτήσεις.
0: Ποιες οι επιδοτήσεις του Τσίπρα?
2: Για τους αγρότες. Όπα και πέ.
0: Κάτσε ρε. Εδώ φημιζόμαστε στη Νέα Δημοκρατία ότι δίνουμε, είμαστε άπλες.
2: Μα αφού δεν
0: δίνουμε
2: είσαι
0: και για ελαιόδαντρο στο Βίτσι. Όχι.
2: Όχι, τι μη με λες τώρα εμένα. Πασοξίζεις. Εγώ σε κόβω μακριά.
0: Εγώ είμαι Πασόκ. Πού με κατάλαβες, ρε Σύριο?
2: Γιατί εγώ τι είμαι.
0: Είσαι Πασόκ εσύ, Συντρόφισσα. Άρα συντρόφισσα. Λοιπόν, συντρόφισσα, μια μέρα πιούμε κανένα τσίπουρο.
1: Μαζί με τον κύριο Γρηγόρη.
0: Με
2: παλώνει η Έλενα, δεν μπορώ.
0: Εντάξει. Σε περιμένω για τσίπουρο, συντρόφισσα.
2: Άντε, καλό βράδυ.
0: Έγινε, γεια.
2: Bye.
0: Και χθες στην Καλυθέα βρήκα και τη συντρόφισσα Βάσο Μαλέα.
1: Ναι.
0: Βάσο Μαλέα, κατάλαβες.
1: Διότι η Καλυθέα είναι πράσινη.
0: Λέω. Προχθές πήγαμε τον κύριο Γρηγάδη, δεν τον είπα. Καλά, η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη, εσείς θα βγείτε δεύτερη. Τόσο σίγουρο μου λέει το έχεις, μου λέει Βάσο χθες. Πώς σου λέω να το έχω, δηλαδή, εσύ δεν το έχεις. Με κοιτούσε, λέω, εγώ δεν θέλω το Πασόκ πρώτο στην Καστοριά. Εγώ το θέλω δεύτερο, μπορείς. Με κοιτούσε Βάσο, μπορεί το Πασόκ να είναι δεύτερο στην Καστοριά, Έλενα. Αυτή είναι βασική ερώτηση. Μπορεί το Πασόκ να είναι δεύτερο στην Καστοριά.
1: Το σκέφτομαι τώρα.
0: Ε, μα το σκέφτεσαι.
1: Κοίτα, πρέπει να δω τα πρόσωπα. Δεν μπορώ να μιλήσω χωρίς πρόσωπα.
0: Άμα εσύ είσαι Πασόκ, εγώ είμαι, λέει, τι λέει, από ακροαριστερά, από την άκρα άκρα αριστερά. Γιατί δεν σου γεμίζει το μάτι για Πασόκ, εγώ, κύριε.
1: Εμένα εγώ που
0: πράσινο
1: ξέρω, δεν
0: αίμα
1: μπορώ να
0: μέσα
1: πω.
0: Μου. Πράσινο αίμα, ρέι.
1: Διαβάδισμα!
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν. Με τι να ξεκινήσω, με τις γιορτές. Οι τυχεροί και ο τείχον γιορτάζουν σήμερα.
0: Ποια τυχεροί και τείχον, δεν είπαμε ότι γιορτάζει ο μνημόνιο σήμερα.
1: Δεν τον έχει το μνημόνιο.
0: Το Αγίου Μνημονίου αφού είναι.
1: Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων, αν μπορείς να μου κάνεις ένα οικογενειακό έμβασμα.
0: Τι οικογενειακό έμβασμα σου
1: κάνω. Είναι Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Κάνε μου ένα έμβασμα κι εσύ.
0: Σήμερα είναι οικογενειακό.
1: Θα πάω να πάρω το δώρο στο Μίτσο το απόγευμα, σου είπα, από την ώρα τη τεχνολογία.
0: Θα πάμε μαζί σου.
1: Εντάξει μου, κανένα
0: φράγκο. Τι ώρα θα πάμε, τι ώρα θα
1: πάμε. Αν και μου έχει δώσει και η μάδερ, εντάξει.
0: Εφού σου έχει δώσει η μάδερ, εγώ έλεγα να σου δώσω εγώ. Τι ώρα θα πα.
1: Γύρω στι 6.
0: Γύρω στι 6. Θε να πάμε μαζί.
1: Γιατί όχι. Ωραία. Θα γλιτώσω και τον αυτοκατέβασμα.
0: Μπράβο, ακριβώ.
1: Λοιπόν, 1816. Κατά τη διάρκεια μια καταιγίδα στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδο Βίρον διαβάζει στου συνδετημόνε του ιστορίε τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται τον Φραγκενστάιν.
0: Oh.
1: 1913. Αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας.
0: Σαν σήμερα ξεκίνησε ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος, ε.
1: 1948. Σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο της Cathay Pacific.
0: Κινέζοι έκαναν την πρώτη αεροπειρατεία.
1: Με 27 επιβαίνοντες που εκτελεί το δρομολόγιο Μακάο Hong Kong.
0: Και πού πήγαν.
1: Με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ο ένας αεροπειρατής από όλους.
0: Έκαναν πρώτη Κινέζη αεροπειρατεία, παιδιά, για να ληστέψουν τους πλούσιους που ήταν μέσα.
1: Συντρίβεται το αεροπλάνο και από όλους. Και
0: μένει
1: από τους 27 επιβαίνουμε ο ένας από όλους τους αεροπειρατές. Γιατί ήταν δύο. Ωραία.
0: Δεν υπάρχει θεός.
1: 1963. Η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα.
0: Τερέσκοβα.
1: 1976.
0: Όχι, έχω και πορεία τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ταράχτηκε ο πιλότος του αεροπειρατεία, δεν είχε ξανακούσει ο άνθρωπος.
1: Μάλλον. Δεν του καταλάβαινε τι συμβαίνει εκείνη την ώρα. 1976. Μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρτχάιντ. Η αστυνομία ανοίγει πυρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές, σύμφωνα με τις αρχές, πάνω από 200 σύμφωνα με τους διαδηλωτές.
0: Μάλιστα.
1: 1998. Τέσσερα μαχητικά F-16 και δύο μεταγωγικά C-130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Η Τουρκία, η οποία ισχυρίζεται ότι η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας-Λευκοσίας απειλεί τώρα όχι μόνο τους Τουρκοκύπριους, αλλά ευθέως και την Τουρκία, αντιδρά στέλνοντας 6 μαχητικά F-16 στο αεροδρόμιο του Λευκονίκου στα κατεχόμενα.
0: Άσε ρε Τουρκία με τα F-16. Βενζίνη δεν έχεις να βάλεις μέσα. Ένα ανταλλακτικό χάλασε και δεν έχεις να βάλεις. Μας κουνιέσαι και στο Αιγαίο τώρα. Να σε φυσήξω, θα πέσεις κάτω, ρε. Αν φυσήξω εγώ ένα F-16 της Τουρκίας, θα πέσεις κάτω. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούν τα δικά μας τα F-16, κατάλαβες. Εγώ να το φυσήξω.
1: Πριν πάμε στο διαγώνισμα, λέω να πάμε λίγο και κατασκηνώσεις κούρα, έτσι να χαλαρώσουμε και λίγο το κλίμα, γιατί εσύ πήρες φόρα. Να απευθυνθώ στους γονείς μου. Πάμε λοιπόν σε ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό, και μάλιστα σας μιλάω σαν ενήλικας πια, αλλά σαν παιδί που πήγαινε κατασκηνώσεις κούρα, έτσι. Στη Νέα Φώκια, στη Χαλκιδική, εκεί όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του, και μάλιστα εντελώς δωρεάν μέσω των ταμείων σας. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο, ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα. Ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους. Όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι μαζί 15 ολόκληρες μέρες κατά αποκλειστικότητα, και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 μέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν οι ημερομηνίες μας φέτος. Οι παλιοί γονείς θα ξέρετε, τρέχετε, γιατί οι θέσεις θα εξαφανιστούν. Οι νέοι, σας θέλω και σας γρήγορους, γιατί πρέπει να τα μαθαίνετε αυτά σιγά σιγά, να είστε οργανωμένοι. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε τη μοναδική. Είναι μία και στον κόσμο άλλη καμία υπεύθυνη για τον νομό Καστοριάς, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα, στο 6934 9332 25, και καλό καλοκαίρι.
0: Απέδειξε το ότι είσαι πασοξής, μου λένε εδώ τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Παιδιά. Όχι, να σας το αποδείξω. Συγγνώμη, γιατί με προκαλούν τώρα οι φίλοι.
1: Σε προκαλούν.
0: Δεν θυμάμαι ποιες εκλογές ήταν.
1: Ναι.
0: Που ήταν Θωμαΐ Σιμώτα υποψήφια βουλευτής.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Μπράβο. Ψηφίζουμε λοιπόν Θωμαή Σιμώτα Πασόκ. Βγαίνει δεύτερη.
1: Μάλιστα.
0: Θωμαή Σιμώτα.
1: Ναι.
0: Σαν νίκη δηλαδή.
1: Μετά από Φίλιππο Πετσάλη.
0: Με Φίλιππο Πετσάλη, πού να πας. Δεύτερος όμως ήταν νίκη. Και ήμασταν εκεί στο στρατόπεδο της Θωμαή Σιμώτα. Ήταν νομίζω τα γραφεία του Πασόκ τότε, το εκλογικό κέντρο, κάπου στη Γράμμου, αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι τι εκλογές ήταν, που χιάσει χρονιάς. Και γίνεται πορεία τώρα από εκεί προς την Μητροπόλεως. Άκουσέ με τώρα, Ελενάκη. Και να είμαι εγώ τώρα, εγώ μέσα στην πορεία και να φωνάζει Πασόκ μέσα χαμός και τα λοιπά. Νικητής το Πασόκ σε εκλογές εκείνες.
1: Το Πασόκ δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά.
0: Λοιπόν, και εγώ να... Και μόλις φτάνουν κάπου στον παλιό Ρουβά, κάπου εκεί, ας πούμε, για να στο προδιορίσω, στη Μητροπόλεως, βγάζει ένα σύνθημα εκεί, ποιος έχετε τα συνθήματα, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Ε, όχι, λέω, μέχρι εδώ ήταν. Πάω να φύγω. Αυτό δεν μπορώ να το αντέξω. Κατάλαβες, Έλληνα?
1: Κατάλαβα.
0: Μέχρι εκεί πήγα όμως. Και ψήφισα και πήγα. Αλλά μετά έφυγα. Εντάξει. Προχωράμε.
1: Καλά τα πήγες και μέχρι εκεί.
0: Όχι, μπορείς να το επιβεβαιώσεις το γεγονός.
1: Μπορώ. Μπορώ να το επιβεβαιώσω. Κι άλλα μπορώ να επιβεβαιώσω, αλλά δεν μπορώ. Καταλαβαίνετε.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, ό,τι καλή είναι, Κίκας Γιώργος μαζί μας και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή. Έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Ουθένα άλλου. Ό,τι καίνει, στα Αγγίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Bad boy από το 2021
1: αυτό.
0: Το τραγούδι αυτό, έτσι. Άιο. Πολύ δυνατό, ναι.
1: Γεννήσεις.
0: Μάλιστα.
1: 1723, Άνταμ Σμιθ.
0: Καλά, εμείς οι Πασοξίδες το γνωρίζουμε. Τον Άνταμ Σμιθ, κοινωνιολογία, μας έκανε μάθημα σμπόνιας ιδιαίτερου Πετσάλινικου, παιδιά, για να φανταστείτε, έτσι.
1: Αποδεικνύεις όλο και περισσότερο πόσο Πασόκ είσαι.
0: Μα κοίταξε, σήμερα Μαύροβο, Πετσάλινικο, εδώ χαμός, Άνταμ Σμιθ.
1: Σκοτσέζος φιλόσοφος και οικονομολόγος.
0: Αυτή ήταν μια παρέα. Σμιθ, Έγκελς, ο άλλος ο Μάρξ και τα λοιπά. Άλλος ήταν με το κεφάλαιο, με το πόπολο. Έφτιαξαν τις θεωρίες δεξιά.
1: Έθεσε λοιπόν τις βάσεις της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας με το έργο του «Ο πλούτος των εθνών».
0: Ο πλούτος των εθνών, βέβαια.
1: 1890, Σταν Λόρελ.
0: Σταν Λόρελ, μισό λεπτάκι, είναι ή ο χοντρός ή ο λιγνός, νομίζω λιγνός.
1: Καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον, Άγγλος κωμικός που έπαιξε στο χοντρό και το λιγνό. Νομίζω λιγνός κι εγώ.
0: Νομίζω λιγνός είναι.
1: 1952, ήρθε η ώρα να αποδείξει πόσο Πασόκ είσαι.
0: Ναι.
1: Γιώργος Παπανδρέου.
0: Σήμερα γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου, ρε παιδιά.
1: Γάπ.
0: Και δεν το τη λέγω. Γάπ έχει σήμερα γενέθλια. Και δεν έχω πάρει ακόμα. Λοιπόν. Για να σου αποδείξω ότι είμαι Πασόκ, έλα να σου δείξω ότι έχω και το κινητό στο κινητό μου του Γιώργου Παπανδρέου. Γαπ. Ορίστε. Άτο.
1: Γαπ, τον έχεις αποδειγμένο.
0: Γαπ. Θες να δεις, να το δεις.
1: Να δω, από εδώ.
0: Έλα, από εδώ.
1: Από εδώ βλέπω.
0: Γαπ. Βλέπεις από εκεί, ρεθυρίο.
1: Κουτσά στραβά.
0: Γάμα. Πίτα, γάμα. Γαπ. Ορίστε. Το βλέπεις.
1: Το βλέπω.
0: Το βλέπεις.
1: Το βλέπω.
0: Να τον πάρω τηλέφωνο τώρα.
1: Όχι. Έλληνας πολιτικός, διετέλεσε πρόεδρος της Πασοκάρας από το 2004 μέχρι το 2012, πρωθυπουργός από το 2009 μέχρι το 2011 και πρόεδρος του Κίδησο από το 2015 έως το 2020.
0: Κίδησο είχε γραφεία στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη, άμα θυμάστε.
1: Κοίτα, λέει μέχρι το 26 του Κίδησο. Δηλαδή υπάρχει μέχρι σήμερα το Κίδησο.
0: Βεβαίως υπάρχει το Κίδησο κατευθείαν. Δεν έχει καταργηθεί το Κίδησο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τα έχεις πάει εξαιρετικά.
0: Παρακαλώ.
1: Εξαιρετικά και ήταν, πίστευα ότι θα σε δυσκολέψω σήμερα.
0: Παρακαλώ.
1: Οπότε πριν συνεχίσω και πάω και στους θανάτους, να πάω λίγο και. Μπιμπι!
0: Πάμε ρε παιδιά. Κάτσε, πάμε με εκτέλεγα στοριάς. Για πού φεύγει το λεωφορείο,
1: λοιπόν,
0: κυρία μου?
1: Η πρώτη μας καλοκαιρινή εκδρομή με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours, αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου, παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. Την επόμενη εβδομάδα τώρα έχουμε τρεις εκδρομές. Η πρώτη το Σάββατο 27 Ιουνίου, Αμμουδιά Πρεβέζης με 15 ευρώ το άτομο, και άλλες δύο για Κυριακή 28 Ιουνίου. Δρέπανο Ιγουμενίτσας με 14 ευρώ το άτομο και παραλία Κατερίνης με 12 ευρώ το άτομο. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.
0: Εγώ πάντως έχω, λέει ο Δημήτρης Κόκκινη Φιλή, για Πασόκο, γιατί όλο το Πασόκ είναι πλέον στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε μάλλον δεξιό. Εγώ ήμουν με αυτό το Πασόκ. Αυτοί τώρα μετακινήθηκαν στη Νέα Δημοκρατία. Κύριε, τι να κάνω εγώ, κύριε? Τι να κάνω?
1: Το...
0: Εγώ ακολούθησα αυτούς που ήξερα. Κατάλαβες, δεν είναι κανένα πρόβλημα.
1: Είσαι μια... το ανορθόδοξο δεξιό Πασόκ.
0: Το ανορθόδοξο δεξιό Πασόκ. Είμαι και εγώ κάπως λίγο μπερδεμένος.
1: It's complicated.
0: Μια και είπες για εκδρομές νωρίτερα, ναι, πες για και μια ακόμα προσχηματική εκδρομή που έχουμε.
1: Θα μου δώσει λίγο χρόνο να τη βρω. Θα με πάει η Φαντίδη.
0: Θα πάω η Φαντίδη και έχω κάτι πολύ ωραίο να σας πούμε επίσης, παιδιά. Θέλω να το προσέξετε και αυτό που θα σας πει η Έλληνα σε λίγο. Γιατί εγώ θα πάω η Φαντίδη να πάρω ψωμάκι για όλη την οικογένεια. Και είναι πολύ η τύπη του ψωμιού που έχουμε, παιδιά. Από εκεί και μετά έχουμε και τα αλμυρά μας, τις μπουκίτσες μας, αυτό που ονομάζουμε εμείς εδώ κουτάρες. Να υπάρχει μια κουτάρα εδώ, δεν έχουμε μια κουτάρα σήμερα.
1: Δεν έχουμε.
0: Και είμαστε
1: και
0: έτοιμοι να λιποθυμήσουμε το καταλαβαίνετε.
1: Πραγματικά σήμερα όμως, πραγματικά.
0: Οπότε, και γι' αυτά να το προβλέπετε, πάντα στη δουλειά πρέπει να υπάρχει πάντα κουτάρα η Φαντίδη. Τα παιδιά συνεχώς βρίσκουν και φτιάχνουν ωραία πράγματα, ώστε να γεμίζουν τις ώρες, τις μέρες σας, να τις κάνουν πιο γευστικές και πιο όμορφες, και παγωτά και παγωτίνια, γιατί είναι καλοκαίρι και πρέπει να περάσουμε στον Ιφαντίδη και ένα δροσερό καλοκαίρι. 24 ώρες, 24 ώρες δεν κλείνουμε ποτέ, μέρα νύχτα στην Αθανασίου 242, είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρο 35, η βάση μας είναι στο αγαπημένο μας χιλιόδεντρο.
1: Λοιπόν, και η εκδρομή για την οποία μιλούσαμε και προηγουμένως, αυτή που έλεγε ο Φάδερ, 26 έως 31 Ιουλίου λοιπόν, εξαήμερη προσκυνηματική εκδρομή στη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη. Ένα μοναδικό διπορικό.
0: Αυτά είναι όνειρα ζωής για πολλούς.
1: Αλήθεια. Έτσι. Ένα μοναδικό διπορικό πίστης και συγκίνησης στα αγιασμένα χώματα της
0: Ρωμιοσύνης. Αν έχετε και ειδικά καταγωγές από εκεί, πρέπει να το δείτε λίγο.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Με επισκέψεις τώρα στο Αϊβαλή, στη Σμύρνη, στην Πέργαμο, στα Μπρικυπώνησα, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στην Παναγία των Βλαχερνών, όπου πρωτοψάλθηκε ο ακάθιστος ύμνος. Πάμε λοιπόν να ζήσουμε ένα ταξίδι προσευχής, ιστορίας και ορθόδοξης παράδοσης. Για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε τον κύριο Δημήτρη, σας δίνω και τηλέφωνα 6980 17 71 42 και 6985 97 13 69. Πάμε τώρα και... Α, μιλάς.
0: Μπορώ να μιλούσα γιατί μου ζητούν διευκρινήσεις για τους δρόμους.
1: Α, μάλιστα.
0: Μήπως να πάρω και τον κύριο Τσανούσα.
1: Τώρα είναι και 55, δεν προλαβαίνουμε. Αύριο ίσως.
0: Παιδιά, αύριο θα πάρουμε και τον κύριο Τσανούσα, αλλά το ξαναλέμε για μια ακόμη φορά. Η οδός Αριστάργου μονοδρομείται σε όλο το μήκος της, από την οδό Γράμμου κατεβαίνοντας τώρα από τα ΛΙΤ κάτω, για τηλεφόρο Κύκνων, μόνο κατεβαίνουμε, Αριστάργου. Μπροστά από τα ΛΙΤ.
1: Μη λες λίτρα να καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Από το σούπερ, από μπροστά από τα
1: ΛΙΤ.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ, ΛΙΤ. Φτάνει, μια χρυκή. Λοιπόν, πας μόνο κατά κάτω, μόνο κατά την Κύκνων. Δεν ανεβαίνεις από αυτό το δρόμο. Ξεχάσεις το, μην γίνει κανένα τρακάρισμα, σκοτωθεί ο κόσμος. Λοιπόν, και από την οδό Πυθαγόρα που είναι δίπλα στα ΛΙΤ εκεί πέρα, στο τετράγωνο αυτό, μόνο ανεβαίνουμε τώρα από την Πυθαγόρα.
1: Ωραία.
0: Κατάλαβες. Για να πάμε από την Κύκνων στη Γράμμου. Κατανοητό.
1: Μπράβο.
0: Παιδιά.
1: Από Πυθαγόρα ανεβαίνουμε, από Αριστάρχου κατεβαίνουμε.
0: Κατεβαίνουμε. Εντάξει. Τόσο απλά. Μην γίνει κανένα μπέρδεμα, παιδιά.
1: Ωραία.
0: Έχουμε τίποτα, καμιά ιστορία.
1: Θάνατη.
0: Παρακαλώ.
1: 1686 π.Χ. Πόσο
0: π.Χ.?
1: 1686 π.Χ.
0: Μάλιστα.
1: Χαμουραμπή.
0: Χαμουραμπή είναι... Ήταν ομοθέτης ο Χαμουραμπή. Ήταν...
1: Και βασιλιάς των Βαβυλωνίων.
0: Βαβυλωνίων, μπράβο, αυτό δεν θυμόμουν. Μπράβο.
1: 1858, μετά Χριστόν τώρα πια.
0: Ναι.
1: Τζον Σνόου.
0: Τζον Σνόου, δύσκολο.
1: Άγγλος γιατρός που εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό. Θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας.
0: Αυτό που θα μου κάνουν εμένα τη Δευτέρα.
1: Εθέρα θα σου βάλουν.
0: Τζον Σνόου το ανακάλυψε.
1: Νομίζω που θα σου βάλουν και το εθέρα.
0: Θα μου βάλουν εθέρα και αναισθητικό.
1: 1977. Βέρνερ φον Μπράουν. Βέρνερ φον Μπράουν.
0: Αυτό που λέμε Βέρνερ Φαρσμπίτερ και ξέρω ψωμίω. Άλλο αυτό. Ράινερ Βέρνερ, όχι, δεν είναι αυτό.
1: Όχι,
0: ε.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Όχι, δυστυχώς αυτό.
1: Γερμανός μηχανικός, πατέρας της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος.
0: Πυραυλικός.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Χαμουραμπή βρήκες.
0: Ναι.
1: Γιώργο Παπανδρέου βρήκες.
0: Ναι.
1: Σταν Λόρελ βρήκες.
0: Ναι.
1: Άνταμ Σμιθ βρήκες. Είσαι και Πασόκ, οπότε θα σου βάλω 16. Λοιπόν, λίγο πριν το κλείσιμο. Α, συγγνώμη.
0: Σιγάρα, Έλληνα.
1: Σιγάρα,
0: Έλληνα. Σιγάρα,
1: ότι έχει τελειώσει, αυτό δεν είναι σήμα. Λοιπόν, πάμε εδώ πολύ οχλόι, παιδιά μου, λίγο πριν το κλείσιμο. Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που ετοιμάζετε αυτό το διάστημα τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Ο Νίκος ο Παδοκτσής μου λέει, μου προτείνει μόνο γι' αυτό που θέλω, λέει μόνο ο Εσωτήρας. Όχι που θέλω εγώ δηλαδή, που θέλει η φίλη μου.
0: Μετάλαβα.
1: Λοιπόν, αλλά σας λέω, έχει προβλήματα εκεί στο σημείο η γιαγιά της.
0: Ναι,
1: της το είπα κιόλας, ναι, ναι. Και μου το είπε με το επιβεβαίωση και η ίδια. Ναι. Μου λέει: η γιαγιά μου αποκλείεται να ανέβει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε ανθοπολιοχλόι για εσάς που κάνετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας σε αυτό το διάστημα και τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική πάντοτε και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Εμείς οι υπόλοιποι τώρα που δεν ετοιμάζουμε γάμους και βαφτίσεις, έχουμε τις αυλές μας και τις μπαλκονάρες μας να καθόμαστε όλο το καλοκαίρι χαλαροί και ωραίοι, αλλά πώς? Πρώτα πρέπει να τα στολίσουμε όλα αυτά. Να βάλουμε λίγα ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου και φυτά να πρασινίσει ο τόπος και να μυρίσει όμορφα. Να πάρουμε και τα κεριά μας από Noble Senses που έχουν μείνει, τα έχετε κάνει sold out τα κεριά. Και μπράβο σας, διότι ξέρετε να διαλέγετε το καλό το πράγμα. Έρχονται και καινούργιες μυρωδιές καλοκαιρινές τώρα πια στο Ανθοπολείο Χλόη από Noble Senses. Μας βρίσκεται στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670-27-365.
0: Πάμε, συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, θα κλείσω με το καινούριο φίλο της εκπομπής για σήμερα.
0: Ωραία.
1: Και θα σας πάω σε κάτι μαγικό και πολύ πολύ καλοκαιρινό. Θα σας πάω Fellowship of Magic, το οποίο δεν είναι απλώς ένα μαγαζί, ρε παιδί μου, πώς να σας το περιγράψω. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά.
0: Σε πάρα και την ανάλογη μουσική.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, το εκτιμώ. Γιατί όταν πήγα τις προάλλες στο Fellowship of Magic και μιλούσαμε εκεί με τον Γιώργο, εμένα τι με διέφερε και νομίζω αφορά και τη γενιά μου και τη δική σου τη γενιά. Τι με ενδιαφέρει, να πάω σε ένα ωραίο μαγαζί, να πιω το ποτό μου, αλλά να μην μου παίρνει το κεφάλι μουσική και να μπορώ να ακούω το συνομιλητή μου. Αυτό ήταν πολύ βασική προϋπόθεση για μένα και ακριβώς αυτό μου είπε και ο Γιώργος εκεί, ότι εκτός από όλα αυτά τα ωραία, τα χαμηλά φώτα, το πράσινο παντού, η μουσική είναι τόσο ωραία και διακριτική όμως που δεν σε διακόπτει αλλά σε ταξιδεύει απολύτως. Θεματικά κοκτέιλ τώρα εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ, για εσάς που είστε και λάτρεις αυτών των ταινιών, αλλά και όλη την υπόλοιπη μέρα έχουμε πολύ ωραία πράγματα, επειδή το μαγαζί έτσι και αλλιώς είναι θεματικό. Έχουμε καφέδες φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα, στο πρώτο, όπως σας είπα, θεματικό καφέ, όχι μόνο στην Καστοριά, αλλά σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Και μπορούμε να παίξουμε και τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια. Πάμε λοιπόν, Fellowship of Magic, το νέο μας αγαπημένο μαγαζί, το νέο μας στέκι για κοκτέιλ για το καλοκαίρι, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, στη Νότια Παραλία.
0: Τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Πρώτο Θεός και αύριο Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Να μεσιάσουμε εβδομάδα. Ακολουθεί ο Γιάννης ο Μπουτζίκας.
1: Κανιό Music Show.
0: Και από μένα και την Έλενα.
1: Άντε μπα.
3: Ώρα Αντένες. 2.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι.
3: η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφη. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 24670

0: 2912 και κινητό 6945 798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
1: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
2: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikko.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
4: Hey, it's Bruno Mars.
5: New music show.
6: Εδώ τα ακούς πρώτος.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Ellie Goulding, Lily Allen με Jade και Ozuna. Επίσης θα πάμε 25 χρόνια πίσω στο 2001 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στο Βέλγιο σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Dubs και Nelly Furtado στο Torture of the Heart.

0: δημιουργία του νέου της άλμπουμ της έχει επιτρέψει να συνδυάσει τα πάντα με ειλικρίνεια, όπως το να γράφει σε ημερολόγιο μέσα από τη μουσική μια συλλογή τραγουδιών που αντιπροσωπεύουν μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής της. Το I Know Too Much θα βγει στις 4 Σεπτεμβρίου και προέκυψε από την ιδέα ότι ίσως μπορούμε να γνωρίζουμε πάρα πολλά, αλλά η ελευθερία πηγάζει από την ευκολία του να μην ξέρουμε τίποτα. Πρώτο σίγκλ είναι το Black Prada Dress, που μιλάει για την αντιμετώπιση της κριτικής, της χειραγώγησης και της φωνής μέσα στο κεφάλι μας. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: I heard what you said, just as I was chasing freedom. Don't want the pills.

Νέο σινγκλ για τον Αντάλ ήταν το I Need Nobody στο New Music Show και με εξαιρετικά λόγια μίλησε στο BBC η Jade για την Lily Allen. Συγκεκριμένα είπε ότι ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιρροές της όταν μεγάλωνε, κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο έγραφε ειλικρινείς και ρεαλιστικούς στίχους και δεν υπάρχει άλλη σαν κι αυτή. Η Lily Allen κυκλοφόρησε το 5ο της άλμπουμ West End Girl τον Οκτώβριο και μέσα σε αυτό υπάρχει και το Beg for Me. Το τραγούδι πρόσφατα βγήκε σε νέα εκτέλεση και σε συνεργασία με το πρώην μέρος των Little Mix. Αυτή η συνεργασία προέκυψε όταν η Jade έστειλε την ιδέα στην Lily, η οποία δέχτηκε αμέσως να προσθέσει τα δικά της φωνητικά. Στο στούντιο η παραγωγή επικεντρώθηκε στο να ταιριάξει χαλαρή σχεδόν ομιλητική ερμηνεία της Lily Allen με τα δυναμικά soul φωνητικά της Jade. Ενώ η αρχική version μιλάει για την απογοήτευση ενός υποτιμημένου συντρόφου, το remix ανατρέπει αυτό το σενάριο, μεταμορφώνοντάς το σε ένα γεμάτο αυτοπεποίθηση track και έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: 2.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2 στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Antennes FM 93,6.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: New music show with Yanni Buzica.
12: My name is Benson Boone.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τρίτη. Ο Γιάννης Μπουτζίκας και επέστρεψαν με το νέο Power Play. Την πιο hot κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα ήταν ο Dati με το Take Me There, επιτυχία από το Shazam chart της χώρας μας. Και πάω τώρα στην Dani, μία από τις πιο σταθερές δυνάμεις της indie pop σκηνής στην Νορβηγία. Η ίδια εξήγησε σε δήλωσή της ότι το νέο single Rain ξεκίνησε να γράφεται με αφορμή το τέλος των σχέσεων, είτε φιλικών είτε ερωτικών, και το πως πάντα υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές για τα ίδια γεγονότα. Τελικά στην πορεία το κομμάτι εξελίχθηκε σε κάτι πιο θετικό. Έγινε ένας τρόπος να κοιτάξεις μπροστά, αφήνοντας το παρελθόν να φύγει χωρίς να σε καταβάλει. Το Rain περιέχεται στο τρίτο της άλμπουμ Dance Floor Erotica. Η Dani έχει δηλώσει ότι ήθελε το συγκεκριμένο track να δώσει το στίγμα ολόκληρου του δίσκου και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Alex Vargas και αγαπημένο εδώ στο New Music Show Rise. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2001, όταν το It's Raining Men της Jerry Halliwell ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ της Scream If You Wanna Go Faster. Συμπεριλήφθηκε επίσης ο soundtrack της ταινίας Bridget Jones Diary με την Renée Zellweger. Πρόκειται για μια διασκευή στο μότιτλο hit των Weather Girls από το 1983. Πήρε θετικές κριτικές και έγινε επιτυχία, φτάνοντας το top 10 σε πάνω από 12 χώρες. Στην Αγγλία έκανε ντεμπούτο απευθείας στην κορυφή και έγινε το τέταρτο συνεχόμενο της νούμερο 1 εκεί. Μάλιστα έγινε η πρώτη solo Βρετανίδα καλλιτέχνης που είχε 4 νούμερο 1 στην Αγγλία, ένα ρεκόρ που κράτησε μέχρι το 2014. Κέρδισε στην κατηγορία International Song of the Year στα Energy Music Awards, ενώ το Almighty Mix ακουγόταν σε δύο ιαπωνικά video game. Το κλιπ ήταν εμπνευσμένο από το Fame του 1980 και το film Flashdance του 1983. Το It's Raining Man λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στη Γαλλία και ήταν στο νούμερο 1 στο Βέλγιο σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 25 χρόνια.

0: με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
1: Hi all, this is Rosalia.
2: Hey guys, it's Camila Cabello.
3: Hi, this is Shakira.
4: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
5: Hi, this is Adele.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, it's Miley Cyrus.
8: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
0: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος του New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της καλοκαιρινής εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και ήταν το Take Me There από τον Dati. Και είπα εδώ στον υποψήφιο για Grammy Βρετανό παραγωγό Elderbrook, ο οποίος μόλις κυκλοφόρησε το Is It Over Now, το οποίο προέρχεται από μία περίοδο της ζωής του που δυσκολευόταν να βρει έμπνευση. Άρχισε λοιπόν να αναρωτιέται γιατί φτιάχνει μουσική και γιατί έχει αφιερώσει τόσο μεγάλο μέρος της ζωής του σε αυτήν. Όσο περισσότερο σκεφτόταν, τόσο περισσότερες αμφιβολίες είχε. Ειδικά ένα ερώτημα που αναλαμβανόταν συνεχώς στο κεφάλι του. Is it over now? Στο δεύτερο μέρος του τραγουδιού βλέπει τη μουσική ευρύτερα και πώς η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να κάνει την τέχνη να φαίνεται αναλώσιμη ή αποδυναμωμένη. Νέα κυκλοφορία τώρα για τον Elderbrook στο New Music Show.

Drake με το νέο του single στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1996, όταν το Killing Me Softly των Fugees ήταν το δεύτερο single από το δεύτερο άλμπουμ τους The Score. Πρόκειται για μια διασκευή στο hit της Roberta Flack από το 1973. Ήταν το τελευταίο τραγούδι που γράφησαν για το δίσκο αφού το πρότεινε ο Pras Michel. Αρχικά ήθελαν να αλλάξουν τους στίχους ώστε να είναι κατά των ναρκωτικών και κατά της φτώχειας, αλλά οι δημιουργοί αρνήθηκαν. Δεν μπήκε ποτέ στο αμερικάνικο chart γιατί δεν κυκλοφόρησε ποτέ ως single εκεί, όμως θα πήγε εξαιρετικά στο Airplay Chart και ήταν το 7ο με τις περισσότερες μεταδόσεις εκείνη τη χρονιά στην Αμερική. Στην Αγγλία ήταν το πιο εμπορικό single του 1996 και παραμένει το πιο επιτυχημένο hip hop track όλων των εποχών από Group. Κέρδισε Grammy και MTV Video Award, ενώ το Rolling Stone το είχε στη λίστα του με τα 500 καλύτερα τραγούδια στην ιστορία της μουσικής. Το Killing Me Softly λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές πλατινένιο σε Αμερική, Βρετανία και Αυστραλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Νορβηγία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 30 χρόνια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Ποιος είναι ο ύμνος των κακών κοριτσιών που χορεύεται κάτω από δίσκο μπάλα? Είναι το Bad Girls της Donna Summer, που στις 16 Ιουνίου του 1979, σαν σήμερα, έφτασε στην κορυφή των charts. Ποιοι είναι οι ήρωες των κακών αγοριών που τραγουδάνε blues? Είναι οι Blues Brothers, που το 1980, σαν σήμερα, έκαναν πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Ποιος είναι ο ήρωας των αντρών που παντρεύονται ξανά και ξανά? Είναι ο Rod Stewart. Το 2007, σαν σήμερα, παντρεύτηκε για τρίτη φορά. Δεν ξέρουμε αν χώρισε. Ξέρουμε όμως ότι αρκετά χρόνια πριν, το 1946 σαν σήμερα, ιδρύθηκε το δικαστήριο της Χάγης, που καλό είναι να μην βρεθείς εκεί.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24 60 70 27 247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίγας, και έχω μαζί μου όλες τις εναπομείνοντες επιτυχίες από την Eurovision φέτος. Είναι η βέβαια το νικητήριο κομμάτι της Βουλγαρίας από την Τάρα και το άλλο η εκπροσώπηση της Ιταλίας από το Σαλ Ντα Βίντσι. Αυτό ήταν το Per Sempre Si στο New Music Show. Και είπα τώρα στον Ozuna, ο οποίος τον Απρίλιο έκανε το 37ο νούμερο 1 του στο Latin Airplay με το Enemigos, κάτι που τον έφερε στην δεύτερη θέση όλων των εποχών από τότε που ξεκίνησε η καταμέτρηση. Περισσότερα νούμερο 1 έχει μόνο ο J Balvin. Με το νέο του single Millones Antes, ο Ozuna εξερευνά τις συνέπειες ενός χωρισμού από την οπτική γωνία ενός άντρα. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στο Puerto Rico και πρωταγωνιστεί το μοντέλο από την Κούβα, η Mia Dio. Το single αυτό σηματοδοτεί μια πιο όρημη φάση για τον καλλιτέχνη, ο οποίος δήλωσε ότι πλέον τον ενδιαφέρει να κυκλοφορεί τραγούδια που λένε μια αληθινή ιστορία, ισορροπώντας ανάμεσα στα ραδιοφωνικά hits και τα προσωπικά του βιώματα. Νέο single για τον Ozuna έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, this is Ozuna and you can listen my new song.

Marciano και Ραλούκα στο αγαπημένο coffee shop και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Μπορεί να νομίζουμε ότι το intro ή το Crystallized είναι τα τραγούδια που έχουν πάει καλύτερα στα charts για τους XX, όμως το Islands το διαψεύδει αυτό. Το τρίτο single από το debut album της indie pop μπάντας έφτασε μέχρι το νούμερο 34 στην Αγγλία και μαζί με το On Hold του 2016 είναι τα tracks που έχουν βρεθεί πιο ψηλά εκεί. Το Islands έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές και ήταν στη λίστα που έβγαλε το NME με τα 150 καλύτερα τραγούδια της τελευταίας 15 ετίας. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 9.36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
6: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου, Γιάννης Μπουτσίκας, και αυτές είναι οι καλοκαιρινές επιτυχίες. Bruno Mars, I Just Might. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 16 Ιουνίου 1996 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη μέρα του Sold Out Festival Tibetan Freedom Concert. Έγινε στο Golden Gate Park στο Σαν Φρανσίσκο και το παρακολούθησαν πάνω από 100.000 κόσμους, κάνοντας το έτσι το δεύτερο μετά το Live Aid του 1985 που ήταν για καλό σκοπό. Σε αυτή τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ εμφανίστηκαν αρκετά ονόματα όπως οι Fugees και οι Rage Against the Machine. Headliners όμως ήταν η μοναδική Red Hot Chili Peppers, από τους οποίους σήμερα θυμόμαστε το αγαπημένο Californication στο New Music Show. Psychic.

Calvin Harris και Jazzy, νέο single Satisfy στο New Music Show και επάτωρο στο You Don't Want Me, το οποίο είναι ένα τραγούδι για τις στιγμές που προσπαθείς να είσαι αρκετός για κάποιον, ενώ ταυτόχρονα νιώθεις ότι απομακρύνεσαι όλο και περισσότερο. Ο Άρθον, ένας νέος καλλιτέχνης, ήθελε να αποτυπώσει τη μοναξιά που μπορεί να νιώθει κανείς μέσα σε ένα γεμάτο dance floor. Για να το πετύχει αυτό, απομόνωσε τα φωνητικά σε συγκεκριμένα σημεία, αφήνοντας μόνο το βαρύ sub bass να οδηγεί τον ρυθμό. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Jungle και The Wave. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikko.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
6: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ώρα Αντένες 4:30.
7: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
10: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
9: Εθελοντισμός.
10: Συντονισμός.
9: Συνεργασία.
10: Αλληλεγγύη.
9: Ασφάλεια.
10: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
9: Ασκήσεις ετοιμότητας.
10: Έρευνα και διάσωση.
9: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
10: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
11: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
12: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
11: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
12: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
12: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
11: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
11: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
11: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
13: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
14: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
15: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
16: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
17: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
4: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
0: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή Αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467-305560 ή μέσω eFood και Walt.
4: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
4: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
4: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ελιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Ομιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
2: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες.
1: Στιβαρές πόρτες.
2: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης.
5: Νομίζεις ότι τελείωσε?
4: Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς!
7: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

σε μας. Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934 933 225. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6. Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670 83 343.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
0: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
2: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
1: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
3: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 24670 24461.
8: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Antennes FM 93,6.

0: Antένα 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Ποιος είναι ο ύμνος των κακών κοριτσιών που χορεύεται κάτω από δίσκο μπάλα? Είναι το Bad Girls της Donna Summer, που στις 16 Ιουνίου του 1979, σαν σήμερα, έφτασε στην κορυφή των charts. Ποιοι είναι οι ήρωες των κακών αγοριών που τραγουδάνε blues? Είναι οι Blues Brothers, που το 1980, σαν σήμερα, έκαναν πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη. Ποιος είναι ο ήρωας των αντρών που παντρεύονται ξανά και ξανά? Είναι ο Rod Stewart. Το 2007, σαν σήμερα, παντρεύτηκε για τρίτη φορά. Δεν ξέρουμε αν χώρισε. Ξέρουμε όμως ότι αρκετά χρόνια πριν, το 1946, σαν σήμερα, ιδρύθηκε το δικαστήριο της Χάγης, που καλό είναι να μην βρεθείς εκεί.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

0: Ώρα Αντένες 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947-180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11. If you don't like something...

Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: 9, brown eyes.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 12.
2: Diamonds are forever. Αντένες 936.